Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
3: Nueva York.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Το παγωτό λέει διεγείρει την ορμόνη της χαράς και βοηθάει στη μείωση των επιπέδων άγχους στον οργανισμό. Επίσης, μας θυμίζει πάντα τα παιδικά μας χρόνια ασυναίσθητα. Μεγαλώνοντας, οι γυναίκες μερικές φορές δεν μπορούν να γλύψουν το παγωτό.
2: Γιατί
1: πηγαίνει σε σεξουαλική πράξη.
2: Α, γι' αυτό.
1: Όταν είναι όμως πιτσιρίκια, γλύφουν το παγωτάκι τους.
3: Σύνδεση ήταν αυτή τώρα.
1: Όχι, όχι, να σου πω κάτι, το διάβασα. Η καταπίεση των γυναικών λέει όταν τρώνε παγωτό χωνάκι. Δεν μπορούν να το γλύψουν, ωραία. Ντρέπονται.
3: Γιατί ντρέπονται ότι θα με δεις εσύ, όχι ότι πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Όμως, κορίτσια, γλύψτε το.
2: Άνετα.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο. Μόνο έτσι μπορείτε να το ευχαριστηθείτε.
3: Έτσι, αλήθεια είναι όταν βάζεις γλώσσα, είναι.
1: Μόνο που
2: είσαι. Αχ, κοιτάμε,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικότατο το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νόμιζα πρόβατα.
4: Μα έτσι όπως του
3: Dua Lipa και Ζιζέλ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
4: Να πάτε
2: αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
2: Θερμάζει κανένα.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το παγωτό, λέει, διηγείρει την ορμόνη της χαράς και βοηθάει στη μείωση των επιπέδων άγχους στον οργανισμό. Επίσης, μας θυμίζει πάντα τα παιδικά μας χρόνια ασυναίσθητα. Μεγαλώνοντας, οι γυναίκες μερικές φορές δεν μπορούν να γλύψουν το παγωτό.
3: Γιατί
2: πηγαίνει σεξουαλική πράξη.
3: Α, γι' αυτό.
2: Όταν είναι όμως πιτσιρίκια, γλύφουν το παγωτάκι τους.
4: Σύνδεση ήταν αυτή τώρα.
2: Όχι, να σου πω κάτι, το διάβασα. Η καταπίεση των γυναικών, λέει, όταν τρώνε παγωτό χωνάκι. Δεν μπορούν να το γλύψουν, ωραία. Ντρέπονται.
4: Γιατί ντρέπονται ότι θα με δεις εσύ.
2: Ναι.
4: Έτσι πάει το μυαλό μου.
2: Ναι, παιδί μου, ναι.
4: Ισχύει.
2: Ναι. Όμως, κορίτσια, γλύψτε το.
3: Άνετα.
2: Σαν να μην υπάρχει αύριο. Μόνο έτσι μπορείτε να το ευχαριστηθείτε.
4: Έτσι, αλήθεια είναι όταν βάζεις γλώσσα, είναι.
2: Μόνο που
3: είσαι. Ας κοιτάμε, μην
2: πειράζει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικότατα το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νόμιζα πρόβατα.
4: Τι κούρεψε ένα που κουρεύει.
3: Μα έτσι όπως
4: το λέει. Dua Lipa και Ζιζέλ, εσύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Radio. Throwback.
1: Look, if you had one shot or one opportunity,

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.
11: Ζου Radio Τέρμα.
12: Ζου 90,8.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
3: Όχι, όχι, γιατί είναι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
2: Να πάτε, αγάπη μου. Μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza. Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε

0: Sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Zoo Power.
4: Αυτή την εβδομάδα. Daddy, take me there.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα στους όμορφους, καλημέρα στις όμορφες. Θεσσαλονικάρα μου, Ελλαδάρα μου, εδώ είμαστε. Και σήμερα 1η του Ιούλη και καλό μήνα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Μπιλ Νάγκης με την Boss Crew in the morning φάση για να περάσουμε τέλεια έως και τις 11. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ρε τα αγόρι μου. Τι γίνεται.
2: Ιούλιος, αυτός είναι, τώρα είναι το πραγματικό καλοκαίρι.
1: Τώρα
2: Ιούλιο.
1: Στεναχωρέθηκα όμως, γιατί έφυγε ένας μήνας. Εγώ τώρα στεναχωρέθηκα γιατί έφυγε ένας μήνας. Έφυγε, ρε φίλε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Ωραίο ο Ιούλιος, εμένα μου αρέσει.
1: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Ναι, ναι, αγάπη μου γλυκιά, πώς να μη σου αρέσει. Αφού Δευτέρα, Τρίτη δεν θα είσαι εδώ και θα κάνεις ένα τετραήμερο μέσα στις θάλασσες.
3: Ξέρεις κάτι όμως, αυτό είναι δώρο για εσάς. Γιατί σκεφτόμουν χθες ότι δεν θα την έβγαζα τον Ιούλιο καθαρή άμα δεν έκανα αυτό το break.
1: Άσε με μωρέ τώρα με τις δικαιολογίες σου.
3: Μήπως... Αλήθεια, αλήθεια.
1: Τότε συνθέσεις άδειες συνέχεια.
3: Μέχρι εδώ.
1: Και εμείς κουρασμένοι, δεν είμαστε σκάτς.
2: Φαίνεται στο βλέμμα μας.
1: Να πάρε
3: κοιτάξτε. Και εσύ, μπορείς.
1: Πού να πάρει ο άνθρωπος, να μπορεί αυτός. Τι να μπορεί αυτός. Ναι. Εσύ δεν έπρεπε να πάρεις. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Και σήμερα είμαστε εδώ. Έχουμε μπει τεμπόμ 8 και 20, 10 και 20 για να μπορέσουμε έτσι να κερδίσουμε έως 200 ευρώ μετρητά. Όχι εμείς δηλαδή. Αλλά εσείς τα ασύνδετα στις 9 και 20 με TGI Fridays και σε λίγο θα παίξουμε με τους πιτόγατους. Κάπου εκεί στις 8 παρατέταρτο να βρείτε κάτι από την ελληνική τηλεόραση και να κερδίσετε κόσμημα λαβή. 9 και 10 δεν ξεχνάτε την κόρνα του πλοίου. Και σήμερα και αύριο, τρεις φορές την ημέρα, 9 και 10, 1 και 10 και 6 και 10, την ακούτε. Βάζετε το όνομά σας στη λίστα για την κλήρωση της Παρασκευής. Διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για το Αιγαίο. Και πήγαινε και έλα. Και πήγαινε και έλα.
2: Και έχουμε και κλήρωση,
1: και κλήρωση
2: σήμερα.
1: Για το τριήμερο στο Πευκοχώρη στις 11 παρά 20. Έχουμε άλλα.
3: Έχουμε μπόλικα πράγματα.
1: Έχουμε τι.
3: Τι δεν έχουμε.
1: Έρευνες. Ναι. Okay. Πάντως να σας πω και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Στην Winmasters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Mundial και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Και το σημαντικό σκατζούλι, ναι, που δεν θα το βρεις αλλού, είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στον λογαριασμό σου στην Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τεταρτούλα.
2: Έχεις τα spin σου.
1: Ναι, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που μας χαρίζει οι Winmasters. Καλημέρα στα πρώτα κουκλάκια που στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ στον Ζου. Υποσχόμαστε τα καλύτερα και σήμερα. Με το θερμόμετρο πάλι να μας τσακίζει χθες.
3: Πολύ ζέστη και χθες και σήμερα και αύριο.

0: Αυτό είναι το καλοκαίρι με το Zoo Radio. Αυτοί είμαστε και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Μέχρι και τις 11 θα τα καταφέρετε, παιδιά!
1: Ε, βέβαια θα τα καταφέρουμε.
0: Εσύ καλέ.
2: Φυσικά.
0: Δεν σε βλέπω
2: έτσι. Φυσικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 1η του Ιούλη.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ενδιαφέροντα άτομα που τραβάτε την προσοχή, είτε το θέλετε είτε όχι. Mm-hmm. Είστε αποφασιστικοί, μερικές φορές αρκετά πεισματάριδες. Και σαν σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα.
0: Τι όχι, ρε. Σε σήμερα γίνεται.
1: Θυμάμαι την πρίγκιψα Νταϊάννα. Πολύ ωραία γυναίκα και καλός άνθρωπος. Στην Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 στην δράμα. Σύνδραμα 88,9 μέσω site www.zoo.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: 22 με 36 στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα καεί ο αποτέτοιος μας και σήμερα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και βεβαίως να σας πω ότι υπάρχει και το Viber του ραδιοφωνού 6931-908-908. Και για εσένα που είσαι φίλος της Apple, αυτό σε αφορά σίγουρα, γιατί έρχεται την 5η-2 του Ιούλη η iStorm και κάνει grand reopening στην Τσιμισκή και το γιορτάζει με ένα δυνατό τριήμερο προσφορών.
2: MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ, AirPods Max από 489 ευρώ και πολλές ακόμα εκπλήξεις σε περιμένουν στο νέο Apple Premium Partner Store.
0: Και σε περιμένει και ένας ωραίος διαγωνισμός για μια δωρεπιταγή των 500 ευρώ. Και όλα αυτά στο ραντεβουδάκι μας στην Τσιμισκή την 5η-2 του Ιούλη.
2: Να σας πω ότι σαν σήμερα το 2017 ο Ed Sheeran επέστρεψε στο νούμερο 1 για τέταρτη φορά με το τρίτο στούντιο άλμπουμ του, το Divide. Το άλμπουμ έφτασε επίσης στην κορυφή σε 14 άλλες χώρες και κέρδισε και βραβείο Grammy.
0: Πάρτε και μία τώρα τραγουδάρα για να γουστάρετε και αυτό είναι το πρωινό του Zoo 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει και σήμερα, αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού που μας στέλνουν πολλά πολλά μηνύματα, Νανσούλα Σκάτζη. Να τους στείλουμε τα φιλιά μας, να τους στείλουμε την αγάπη μας. Ελάτε, λαδάρα.

0: Είναι το Show Me Love. Καλημέρα στον Ανδρέα, στον Άγγελο, στον Ιορδάνη. Καλημέρα στον Τζόζο, στον Μάριο, στον Βλαδίμηρο, στον Παναγιώτη, στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στο μαράκι μας, καλημέρα στην Ελεάνα. Σε μια άλλη Μαρία που μας ακούει αυτή την ώρα και φεύγουνε διακοπές. Άντε παιδιά, σας το παγω. Ήρθε ο Ιούλιος, φεύγει, πάει το καλοκαίρι. Πόπο,
1: χειμώνα. Τι ωραία.
0: Χειμώνα νιώθω.
1: Α, έλα ρε Βασίλη, σταμάτα, ακόμα δεν φύγαμε.
0: Μα τι ακόμα δεν φύγανε. Είδες, το είχα πει για τον Ιούλιο. Εγώ τρέμω, καλό μήνα και πάλι. Τρέμω, να ορίστε, έρχεται ο Ιούλιος, μετά δεν καταλαβαίνω πως φεύγει το καλοκαίρι.
1: Έλα ρε Βασίλη, μην τα λες αυτά.
0: Και τι διακοπές πάμε και φεύγουμε, γυρίζουμε. Τι, και εσύ τι θα πας τώρα το Σαββατοκυριακό, δεν θα προλάβεις μέχρι να φτάσεις, θα γυρίσεις. Μην πας καθόλου. Κάτσε εδώ. Πες.
2: Ναι, Βασίλη.
0: Σε συμφωνήσεις.
2: Συμφωνώ. Και ταλαιπωρία.
0: Ταλαιπωρία.
2: Κίνηση μέσα στο δρόμο.
0: Και μέχρι μια βουτιά να κάνει, γύρισε πίσω.
2: Ναι, ρε, Βασίλη.
0: Τι είναι τέσσερις μέρες. Άμα δεν πας 132 μέρες.
1: Τέσσερις
0: μήνες. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, σχεδόν έχει φύγει το καλοκαίρι και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα, αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές για την Κύπρο, βεβαίως. Να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος.
1: Α, ωραία.
0: Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές διαμονής νάνσιμου, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Και να πάμε στην επικαιρότητά μας, στην Ανσούλα μου.
1: Δεν έχω καλά νέα. Τραγωδία
0: είχαμε. Τι καλά νέα να έχεις. Τι, εδώ γίνεται χαμός.
2: Οικοδομές πέσανε.
1: Αυτά όλα θα σας τα πω.
0: Να σου πω κάτι.
2: Είναι δυνατόν.
0: Πάνε οι άλλοι σκάβουν από δίπλα, ρε φίλε, και δεν παίρνουν μέτρα. Τους νοιάζει μόνο το δικό τους το οικόπεδο, η δικιά τους πολυκατοικία. Κάτσε, ρε φιλαράκι.
1: Αφού ξεκινάτε από αυτό, θα σας πω ότι σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Φωτιά όμως και τραγωδία.
0: Ξέρεις όμως πώς έγινε και δεν έχουμε νεκρούς. Έχεις μάθει.
1: Όχι.
0: Ήταν μια που παρατηρούσε την οικοδομία από απέναντι και άρχισε να βλέπει ρογμές και ότι γέρνει η πολυκατοικία. Και
1: που
0: πήρε της τηλέφωνο.
1: Είπαν ότι η πίζα γέρνει.
0: Ναι, και πήρε τηλέφωνο αυτή την μηχανικό, τη φίλη της. Ήρθε η φίλη της η μηχανικός. Κοιτάει αυτό και βαρούσαν τα κουδούνια όλα.
2: Βγείτε,
0: παιδιά, βγείτε από τα σπίτια, γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα να μην δεν πέσει η πολυκατοικία. Και γι' αυτό και δεν έχουμε νεκρούς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, ναι.
1: Που πήρε κιόλας και το μηχανικό, νομίζω. Πήρανε και είπε ότι γέννη πολυκατοικία και του είπανε και η πίζα γέννη.
0: Τέλος πάντων, αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην τραγωδία εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Στη φωτιά κοντά στη Λυτή Θεσσαλονίκη που εκδηλώθηκε το απόγευμα χθες. Μία σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε. Εκτός από τη σωρό του άντρα, εντοπίστηκε ακόμα μία εντός οικίας. Ελπίζουμε να μην είναι του ανήλικου γιού του που τον ψάχνανε. Η μητέρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται. Ο 12χρονος γιος της οικογένειας αγνοείται ακόμα. Φωτιά εκδηλώθηκε και γύρω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα σήμερα σε πιλωτή οικοδομής στην οδό Γραβιάς 20 στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα πήρανε φωτιά. Μία γυναίκα πήγε να σβήσει τη φωτιά, έχει εγκαύματα, είναι εγκαυματία στο νοσοκομείο. Και ακόμα κάποιοι έτσι, πολίτες, νομίζω πέντε ακόμα, είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Να σας πω ότι την Παρασκευή και ώρα 11 θα εφαρμοστεί 24ωρος πάλι αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, εκεί στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, K8 είναι επταπηγείου Τριανδρίας.
0: Μάλιστα, έχουμε και την ιστορία με τον πώς το λένε, με τις δημοσκοπήσεις, πάλι μπερδεμένα τα πράγματα. Τώρα πέρασε το Πασόκ μαζί με την Καριστιανού, ο Τσίπρας κλασικά δεύτερος. Πάει κόσμος, έρχεται άλλη μία μεταγραφή από το Πασόκ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πήγε στον Τσίπρα. Όλοι περιμένουν, τον παρακαλάνε, παιδί μου σου λέω. Τον παρακαλάνε.
1: Εδώ, πάρε μου και εμένα, πάρε μου και εμένα.
0: Αυτός που τα έχει πάρει στο κρανίο είναι ο παλιός του κολλητός, ο Γιαννούλης, εδώ τη Θεσσαλονίκη. Θα πήρε στο κρανίο γιατί του απέρριψε στο ΣΥΡΙΖΑ και του ρίχνει πινελίκια, λέει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί.
1: Του Αλέξη.
0: Του Αλέξη. Αυτά μαθαίνουμε. Αυτά λένε τα πολιτικά, τα παραπολιτικά.
1: Η Ουκρανία αγοράζει 16 μαχητικά, το είδατε αυτό, από τη Σουηδία. Συμφωνία ύψους 2,53 δις δολαρίων, παρακαλώ. Και αφού λέμε για εκλογές, θα σας πω ότι στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου του 27 είναι οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
0: Πολύ ωραία. Γαλλία 3-0.
2: Άνετα. Μεξικό 2-0.
0: Και ο Χάλαντ, τέλος πάντων, η Νορβηγή 2-1.
2: Το έκανε το κουπί του.
0: Πήραμε στοίχημα.
2: Άνετα, το πήραμε πάλι.
0: Έτσι, αγόρι μου. Κομματάρα, σόμπρο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση, τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Nakis and the Boss Crew in the morning.
15: I listen to them every morning and they make me laugh.
14: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
16: Έλα τα καλά τα παιδιά, τα ωραία, τα μοσχοβολιστά. Καλημέρα στο Γιωργάρα μας. Καλημέρα στην Ανδριάνα από Ακουϊζού, αλλά και στην Αγγελική μας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα μας γράφουν εδώ. Ένα δυνατό για καλημέρα από Νέα Πέραμο, Καβάλα, Πόρε. Τι ωραία είναι και εκεί, φίλε Σκάλτς, δεν έχουμε πάει.
17: Καταπληκτικά, είναι η αμόλοφη αν δεν κάνω λάθος στη Νέα Πέραμο.
16: Και γιατί δεν λέει αμόλοφους?
18: Άλλο αμόλοφη, άλλο Νέα Πέραμο.
16: Πες ρε Ανδρέα τώρα, πάλι με μπερδεύει αυτός εδώ. Πάλι με μπερδεύει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την τρελό παρέα. Παιδιά, σας ακούμε και σήμερα, είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε Σοφία μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες εσάς. Ιούλιος, αχ, αχ, αχ. Μετά ο Αύγουστος, μετά άιντε ξανά το Σεπτέμβριος.
18: Έλα, σταμάτα σήμερα.
17: Άιντε, ανοίγουν τα σχολεία πάλι.
16: Καλή σχολική χρονιά, φίλες.
19: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
20: Με τον κύριο Τραφικούλη.
17: Πάμε γρήγορα στον περιφερειακό, λοιπόν. Πάμε γρήγορα στον περιφερειακό.
16: Στη λοιπόν. Λαϊκή είσαι εδώ, σαν να πουλούσες παραμάτια έκανες.
17: Λοιπόν.
16: Μπράβο, πώς θα λέει, βαρέα.
17: Στην περιοχή της Πολύγνης έχει λίγο κίνηση και ναι. Στην Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ακόμη και η Τιμισκή. Είμαστε πάρα πολύ ωραία, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
16: Ωραία.
17: Λίγο η Εγνατία έχει κινησούλα μετά την Καμάρα και στο ύψος των Πανεπιστημίων. Και η Λαγκαδά κολλάει ύψος Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου.
16: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στον Τάσο μας. Καλημέρα στον Κλέιντι που μας ακούει και σήμερα. Στον Ανδρέα που μας λέει τελικά ότι είναι η αμόλοφη, λέει, στη Νέα Πέραμα. Όντως έχει δίκιο ο Σκατζόχυρος. Είχε δίκιο, φίλε, και σου το δίνω. Και καλημέρα και στον Γιωργάρα. Και αυτός μας εύχεται καλό μήνα, ναι.
18: Α, Βασίλη, πρέπει να ξεκινήσεις τώρα διαδικασίες για να κάνεις κόρη. Γιατί σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, οι μπαμπάδες που έχουν κόρες τείνουν να ζουν περισσότερο. Και όχι λίγο. Αύξηση κατά 74 εβδομάδες. Δηλαδή σχεδόν 1,5 χρόνο παραπάνω θα ζήσεις.
16: 1,5 χρόνο για κόρη.
18: Ναι.
16: Τώρα αρχίζει να ζητάει αδέρφη. Θέλω αδέρφη, λέει. Όχι αδερφάκι, θέλω ένα αδέρφη. Ξέρεις γιατί δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Ξέρεις τι λέει.
18: Τι λέει.
16: Εγώ λέει θέλω να γίνω θείος όπως έγινες εσύ πριν γίνεις μπαμπάς. Λέω δεν μπορείς να γίνεις θείος. Αφού δεν έχεις αδέρφη. Και μου λέει θέλω ένα αδέρφη τώρα. Χθες λέει την παρά του θέλω ένα αδέρφη. Όπα ξεκινήσαμε, λέει η άλλη. Τι λες ρε του λέει που θέλεις αδέρφη. Εγώ θέλω ένα αδέρφη. Για πες έλα.
18: Ακουστή του λέει το παιδί δεν μπορείς να γίνεις θείος. Λοιπόν, μια γνωστή μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πολωνίας διαπίστωσε ότι η απόκτηση θυγατέρων έχει θετικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής των ανδρών.
16: Ναι.
18: Αντίθετα, η ίδια έρευνα έδειξε ότι ο αριθμός των γιών δεν φάνηκε να έχει την ίδια θετική επίδραση στη μακροζωία του πατέρα. Είναι
16: της μάνας.
18: Ναι. Τώρα μιλάμε για τον πατέρα.
16: Μόνο για τον πατέρα μιλάτε.
18: Θέλω να σας πω πού οφείλεται αυτό.
16: Πού οφείλεται αυτό.
18: Οι επιστήμονες και οι ψυχολόγοι το αποδίδουν σε κοινωνικούς, συναισθηματικούς και βιολογικούς παράγοντες. Δηλαδή, οι νευρολογικές έρευνες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος των μπαμπάδων είναι πιο ευαίσθητο στα ερεθίσματα των κοριτσιών.
16: Αχα.
18: Οι άντρες εκφράζουν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους στις κόρες τους, γεγονός που μειώνει το στρες.
16: Έλα, παιδί μου.
18: Αχα. Φροντίδα και υγεία, λέει, παραδοσιακά οι κόρες, εντάξει τώρα αυτό εγώ δεν το πιστεύω, τείνουν να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας των ηλικιωμένων γονιών τους. Και τέλος...
16: Και ξέρεις γιατί δεν το πιστεύει. Γιατί δεν τη συμφέρει.
18: Όχι, γιατί βλέπω εσένα, βλέπω τον Κώστα πώς προσέχετε τους γονείς σας.
16: Ναι, ναι.
18: Μας όταν έρθει εκείνη η ώρα, σε μένα θα πέσει. Μπία. Η αλλαγή τρόπου ζωής, λέει.
16: Άγγελε, μήνυμα θα σου στείλω για να τη βγάλεις καθαρή. Πες.
18: Η γέννηση μιας κόρης συχνά οθεί τους άντρες να υιοθετήσουν μια πιο ήρεμη και προστατευτική συμπεριφορά, μειώνοντας τις ρυψοκίνδυνες συνήθειες.
16: Μάλιστα. Εγώ τώρα που ρυψοκίνδυνες συνήθειες δεν με λες κιόλας.
18: Όχι, δεν σε λέω.
16: Έτσι,
18: η γιατί αλήθεια είναι.
16: Του φοβητσιάρη μάνα, είπαμε ότι δεν έκλαψε ποτέ.
17: Αυτό
16: λοιπόν,
17: είναι.
16: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι η κόρη με την γυναίκα μου θα με πεθάνουν νωρίτερα πάντως.
18: Γιατί το λέει αυτό.
16: Ο Ντίνος μου το λέει αυτό. Ο
18: Ντίνος.
16: Ντίνο, επειδή έχω και ανιψιές.

0: πάλι θα σας βγάλω τα αυτιά.
1: Περίμενε, έχω την απάντηση. Α. Έχει γράψει η γραμματεία δίπλα, δεν απάντησε.
0: Δεν απάντησες, φίλε Πέτρο. Πάρε τηλέφωνο σήμερα μετά από τις 11 να μιλήσει με τη γραμματεία.
2: Αμέσως θα μας κατηγορήσει.
0: Αμέσως. Που είσαι αφηρημένη.
2: Έτοιμος. Έτοιμος.
0: Με το ένα
2: πόδι
0: στην παραλία είσαι εσύ. Ο Μπένσον, ο Μπούν τώρα. Ένα αδέρφι. Sorry, I'm here for someone else.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο το παιχνίδι μας αμέσως τώρα, το οποίο έχουμε ετοιμάσει με τον φίλο Σκατζόχυρο. Διάλεξε αυτός σήμερα αυτό που θα αναγνωρίσετε. Πες το παιχνίδι λίγο, Σκατζ.
1: Είναι η Σπιτόγατη, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξίας 20 ευρώ.
2: Να δε σε ξάνιζε τσακινίνα.
3: Δεν ξέρω, μια φορά την έχω συναντήσει.
2: Πού την έχεις συναντήσει?
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό διάλεξε ο φίλος Σκατζόχυρος, το βλέπει με τη μάνα του, μου λέει.
1: Εύκολο, εύκολο.
0: 2-3-10-2-32. 2-32-9-08 για το κόσμημα Λαβή 20 ευρώ που μπορείτε να κερδίσετε.
2: Να δε σε ξάνιζε τσακινίνα.
3: Δεν ξέρω, μια φορά την έχω συναντήσει.
2: Πού την έχεις συναντήσει?
0: 2-3-10-2-32-9-08 τηλεφωνήστε τώρα, ανακαλύψτε ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Εντάξει, διάσημο είναι το σύριαλ. Και βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε το δώρο. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδες. Φωτογραφίες από το Λιβροχιό σήμερα. Τι ωραία η περιοχή εκεί, δίπλα στην Λαγόμανδρα. Δεν ξέρω, έχει πάει ποτέ?
4: Όχι, δεν ξέρω.
0: Έχει φανταστική θάλασσα, είναι υπέροχο. Εσύ δεν έχει πάει?
1: Πήλιο, μιλάτε για πού είναι?
0: Τι λες ρε?
1: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα.
0: Δεν μπορώ, που σου λέω Λαγόμανδρα.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω πού είναι.
0: Δεύτερο πόδι, ρε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σταμάτη, σε ζηλεύω. Δεν θα σου το πω, όχι, δεν σε ζηλεύω. Στη Φωτεινούλα, μια γλυκιά καλημέρα και καλό μήνα. Και βεβαίως δεν βλέπω να το βρίσκουν σκάτς και μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν
2: σε ξάνιζε τσακινίνα.
3: Δεν ξέρω, μια φορά την έχω συναντήσει.
2: Πού την έχει συναντήσει?
0: Εσύ δεν έχεις πει ότι είναι εύκολο?
1: Ναι, έτσι κατάλαβα.
0: Έτσι κατάλαβες. Για να δούμε.
1: Περιμένουμε λίγο.
0: Okay. Δεν περιμένω.
5: Μηχανή του χρόνου. Μηχανή. Στον Ζου 90,8.
0: Θα βάλω μουσική. Τι περιμένω? Περιμένω. Αν δεν πάρει κανείς, τι περιμένω? Περιμένουμε 2 ώρες. Ανοιχτά τα μικρόφωνα. Μπάστα Ράιμς. Μαράια Κάρεϊ. Γλυκές, όμορφες. Καλημέρες σε όλους. I know.

0: Αυτό είναι το Gone Gone Gone και η Waterland, κυρίες και κύριοι, είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνουμε ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στη Waterland, να σου πω κάτι σε λίγο, μην μου βιάζεις γιατί εδώ πρέπει να το πω αυτό. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουν πραγματικά ανάγκη, Νανσούλα μου.
1: Ναι, και αυτό που ήθελα να πω είναι ούτε ένα ούτε δύο. Αλλά 5 καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Όποιος πήγε τελευταία, φίλος και γνωστός, έχει ξετρελαθεί. Μου έχουν πει τα καλύτερα.
0: Είναι η καλύτερη Waterland που έγινε ποτέ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Τι κάνεις, γλυκιά μου, Βάγια? Πώς και τόσο νωρίς πρωί-πρωί έτσι ξύπνησες, δουλεύεις?
2: Ναι. Πηγαίνω δουλειά, τι να κάνω καθημερινά.
0: Ναι.
2: Και χαίρομαι πολύ που επέλεξε ο Καντζόκυρο σήμερα το σπιτόγατο και στεναχωρέθηκα που δεν πήρε κάποιο αμέσως τηλέφωνο.
0: Ήταν λίγο μπερδεμένο, η αλήθεια είναι, αλλά εσύ μου λες ότι το έχεις βρει. Πες μας.
2: Σασμός,
0: κυρίες και κύριοι.
3: Ναι, παιδιά, τόσο
2: εύκολο. Αγαπημένο, πολύ ωραίο.
0: Αγαπημένο, πολύ ωραίο.
2: Με τη μαμά του Σκάτζ.
0: Με τη μαμά του Σκάτζ, ναι, τα βλέπανε μαζί. Εκεί τα συζητάγανε τα προβλήματα του σασμού.
2: Ξέρω.
0: Δεν μου λες, Βάγια μου, πού θα πας διακοπές φέτος, αν θα πας?
2: Έχω κλείσει την υπέροχη Σύρο.
0: Ω, πέρυσι ήμουν εκεί. Θα περάσει καταπληκτικά, να το ξέρεις.
2: Ναι, τέλεια, χαίρομαι πολύ. Γιατί θα είναι σόλο ταξιδάκι.
0: Σόλο?
2: Ναι.
0: Όπα, γιατί σόλο καλέ, μόνη σου θα πας εκεί πέρα?
2: Θέλω έτσι να το ζήσω λίγο έτσι. Να Μπράβο. Κάνω λίγες μέρες τελείως μόνη, μακριά από όλους και από όλα.
0: Μ' αρέσουνε το, τι, εσύ γιατί σε τρέχουν τα σάλια σου? Κάτσε, σόλο θέλω να πάει, μην βιάζεις να πας, να την πεις.
3: Θα σου πω, επειδή πέρσι πήγα σόλο σκιάθο, πέρασα τέλεια.
0: Πήγε όλο σκιάθο.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που μιλούσε με τις κοπέλες στο πλοίο.
0: Μετά μιλούσε και μόνος του όμως. Τέλος πάντων.
3: Θα περάσει τέλεια, να το ξέρεις.
0: Βάγια μου, έχεις κερδίσει, οκ. Έγινε. Καλημέρα, αγάπη μου. Να περάσεις τέλεια. Πάμε λίγο τώρα για τα ζώδια της ημέρας. Έλα.
3: Κριός, η αποφασιστικότητα που σου χαρακτηρίζει θα αποδειχθεί πολύτιμη. Ταύρος, δώστε προτεραιότητα στις πραγματικές σας ανάγκες. Δίδυμος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σας κινήσει το ενδιαφέρον με τρόπο διακριτικό. Καρκίνος, μην παραμελήσετε την ανάγκη σας για ξεκούραση και συναισθηματική ισορροπία. Λέων, η Τετάρτη σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε τις ικανότητές σας. Παρθένος, η ζεστή διάθεση και η γενναιοδορία θα φέρουν όμορφες στιγμές. Ζυγός, η Τετάρτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αρμονικές συνεργασίες. Σκορπιός, η ειλικρίνεια θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Τοξότης, μην αφήσετε την ανυπομονησία να σας οδηγήσει σε βιαστικές επιλογές. Εγώκερος, είναι πιθανό να σας δοθεί η δυνατότητα να αποδείξετε τις ικανότητές σας. Υδροχός, ένα πρόσωπο με κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να τραβήξει την προσοχή σας. Και τέλος ηχθείς, φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο σε δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητη.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: oh,
11: coéquipe, κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Zoo News. Πέρασε στην Ελλάδα η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκσταση στη Βόρεια Μακεδονία, δίπλα στο χωριό Ακρίτα, στο Κιλκίης. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη, καταδικάστηκαν 13 άτομα που είχαν παραπευθεί σε δίκη για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, η οποία φέρεται να δρούσε υπό το μανδύα ακροδεξιά συλλογικότητα με την ονομασία Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και ο 24χρονος του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους στο Παρίσι. Καιρός έθριος με νεφώς αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν μπορούσες να μας μούτζωνες και να έφυγες από σήμερα, θα ήσουν τρισχαρούμενη.
3: Τρεις.
2: Α, μπράβο. Το βλέπω στο βλέμμα σου, στα λεγόμενά σου,
3: στη
2: στάση του σώματός σου. Όλα αυτά είναι. Μας,
3: και
2: μας
3: καφέ
2: έχει
3: δεν
2: διώξει.
3: Μου πήρατε ακόμα.
2: Τώρα μην βιάζεις, έχει ο άλλος την ρουτίνα του.
4: Είναι πρόγραμμα, έτσι.
2: Μπομπ και ενώ όνομα τεπώνυμο και η ηλικία σας στο 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Για να δηλώσετε συμμετοχή, κλήρωση θα γίνει στις 8 και 4. Όλα αυτά από την εταιρεία Δημάκης, την πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και για τα project τους. Τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα?
3: Λοιπόν, σας έχω έρευνα πόσο κάνει μέση γυναίκα για να ετοιμαστεί στη ζωή της.
2: Θεέ μου, έλα πες.
3: Έχουμε κουτσομπολιάβο το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ πολύ όμορφα, πάμε λίγο κίνηση. Έλα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Παραμένει κίνηση στο περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης γεμίζει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Μαζί με την Αγίου Δημητρίου είστε τέλεια στο κέντρο.
2: Έχουμε πολύ καιρό να πάμε πάντως μεσημεράκι κέντρο, έτσι να πιούμε ένα καφέ, ρε φιλαράκι, είναι... να κάνουμε ψώνια.
5: Να πάμε.
2: Πότε να πάμε, πότε θες να πάμε. Πάμε αύριο. Να το κλείσουμε από σήμερα όμως. Μην μου πεις μετά, έχει ζέστη, δεν θέλω, δεν κάνω.
5: Κοίτα, ότι θα έχει ζέστη, θα έχει.
2: Παιδί μου, τι θα γίνει.
5: Ναι, ότι θα έχει, θα έχει, να το ξέρεις. Δεν γίνεται να την αποφύγουμε.
2: Ναι, και τι.
3: Θα την απολαύσουμε.
2: Θα πάμε ή όχι.
5: Θα πάμε όμως. Ναι, Βασίλη, θα πάμε.
2: Σε ευχαριστώ.
5: Τίποτα.

0: Γεια μωρέ, γεια και σε σένα καλέ. Σαλίφ και η Τάμο Μπλακ, Σεζάρια Εβόρα. Τώρα όταν μαζεύεται η παρέα για το ματσάκι, η πραγματική μάχη είναι να συμφωνήσουμε, σκατζούλη μου γλυκέ, έτσι, από πού θα παραγγείλουμε.
1: Σας έχω όμως τη λύση εγώ, ναι. Σε αυτό το Μουντιάλ Βασίλη η επιλογή είναι μία, Σαβίκος.
0: Ωπα φιλαράκι μου, ανοίγεις το Σαβίκος app και βρίσκεις άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερς, στο θρυλικό γυρλού από ελληνικές φάρμες, αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG σε Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάτικα 1 Σαλόνικα, αλλά και στην Αθήνα τώρα, στην πράξη τέλους 43 στο κέντρο. Μας έχει μείνει 1,5 λεπτό για να μπορέσετε να στείλετε το μήνυμά σας για το Beat the Bomb, για την πρώτη ευκαιρία για να κερδίσετε έως 200 ευρώ με τριτούδια. Μέχρι τότε τον Ανσουλίνη τι μας έχει φέρει?
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει το χρόνο που χρειάζεται η μέση γυναίκα από τη ζωή της για να ετοιμαστεί, σύμφωνα με την έρευνα. Σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη,
0: 432 ώρες
2: ξοδεύει περίπου 2,5 χρόνια από τη ζωή της για να ετοιμαστεί η μέση γυναίκα. Δεν μιλάμε τώρα για...
0: Πόσο ζει η μέση γυναίκα όμως τώρα? Γιατί τι είπα, η μέση γυναίκα και πόσο ζει? Άμα η άλλη ζήσει 5 χρόνια και 5 χρόνια ετοιμάζεται, δεν είναι λογικό τώρα αυτό?
2: Η μέση γυναίκα θα ζει 80 χρόνια. Μάλιστα. Τόσο δεν είναι ο μέσος όρος?
0: Πού να ξέρω κι εγώ, καλέ.
2: Νομίζω τόσο. Έλα, ναι. Από το ντουζ και την περιποίηση προσώπου μέχρι τα μαλλιά, το μακιγιάζ και την επιλογή ρούχων είναι αυτός ο χρόνος που, ναι, περίπου φτάνει στα 45 λεπτά την ημέρα.
0: Δηλαδή, 45 λεπτά φιλαράκια, άμα το πληρωνόταν, ναι, για ιδιαίτερο, αυτή θα κουνούμε 30-40 ευρώ. Έλα.
2: Δηλαδή πάνω από 2 εβδομάδες κάθε χρόνο μπροστά στο καθρέφτη. Πάρα πολύ χρόνο.
0: Εσύ πόση ώρα κάνεις για να ετοιμαστείς για να βγεις έξω, εσύ, να βγεις καλά έξω ένα βράδυ? Όχι τώρα να έρθεις στο σταθμό εδώ
1: μαζί
0: πέρα.
1: Μαζί με το μπάνιο.
0: Μαζί με το μπάνιο.
1: Μαζί με το μπάνιο.
0: 8 λεπτά.
1: Να ντυθώ, να ντυθώ.
0: Ναι, εγώ 8 λεπτά όλο. Όλο μαζί. Με μπάνιο.
1: Και με μπάνιο μαζί.
0: Μη σου πω και με το 2. Όλα, φρού.
2: Έλα ρε Βασίλια.
0: 8 λεπτά. Τάκ, μακ, τσακ.
1: Ένα 25 λεπτά.
0: 25. Τι 25 λεπτά?
1: Γιατί θα σκουπιστώ, θα βάλω την κρεμούλα μου.
0: Καλά, και εγώ τη χεσμένο σου αυγό.
1: Θα βάλω την κρεμούλα μου. Θα στεγνώσω με σεσουάρ τα μαλλιά μου. Θα τα φτιάξω.
0: Τι μαλλιά να στεγνώσω
2: με σεσουάρ? Έχει και πολλά αυτός. Ναι.
1: Θα αρχίζω να χτενίζομαι. Εκεί βασικά μετρώει πιο πολύ.
0: Λούζετε, χτενίζετε στο χώρο να κατεβεί. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αρέσετε πάντως.
1: Θα σκουπιστώ με τις πετσέτες μου.
0: Φτάνει
2: με μέτρο. Δύο φορές σκουπιστεί.
0: Ρε μέτρο σεξουαλ. Σταμάτα. Ξέρουμε, βάζεις κρέμες στο κορμί σου. Βάζεις κρέμες.
1: Άμα είναι να βγω ραντεβού, αλλιώς δεν με νοιάζει, δεν βάζω.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχει λήξει κρέμα.

0: Τέλειο, Dracula. Τώρα και περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε ενδοδαπέδια θέρμανση για το project σας, χωρίς μεγάλες όμως παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκης σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και ήρθε η ώρα για την παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και εκεί θα βρούμε στο νούμερο 32 την Μαριάννα. Μαριάννα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Μ' ακούς? Yeah. Ας ακούμε. Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
2: Από Χαριλάου.
0: Από τη Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα για το Beat the Bomb?
2: Όχι, πρώτη φορά είναι.
0: Α, άκου τώρα. Και κληρώθηκες καλέ με την πρώτη να πας να παίξεις σήμερα και ένα άλλο τυχερό παιχνίδι και το 10% το δικό μας. Συγχαρητήρια. Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν από τον Ιανουάριο και δεν έχουν κληρωθεί ποτέ. Λοιπόν, Μαριάννα μου, έχουμε τρεις βόμβες εδώ. Προφανώς δεν ξέρεις και τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι?
2: Τους έχω ακούσει ξανά, απλώς θα μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε έτσι λίγο.
0: Και πρέπει να διαλέξει μια βόμβα μετά από διαπραγμάτευση μαζί μου και γνώμες των παιδιών. Και φυσικά, όταν θα ανεβαίνεις προς τα πάνω, να φωνάξεις δυνατά stop για να σταματήσει τη βόμβα. Αν δεν έχεις διαλέξει την χειρότερη βόμβα που σκάει κατευθείαν, αυτή είναι η κανόνες, οκ. Okay?
2: Okay.
0: Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα για τη Μαριάννα?
2: Εγώ απαντάω.
0: Αφού εσύ πρέπει να απαντήσεις, ναι.
2: Εσύ.
0: Τι δεύτερη βόμβα θέλει η Μαριάννα? Φίλες Κατζόχυρε, το κορίτσι από Χαριλάο μεριά, εκεί από τα μέρη της Νάνσης της Βλάχου, που εκεί γεννήθηκε, εκεί ανδρώθηκε ως κορίτσι, ναι. Αν και είναι λίγο παράξενο να το πεις ότι ανδρώθηκε μια γυναίκα.
3: Έλατε.
0: Ναι, έλα, γυναικώθηκε. Γυναικώθηκε. Έγινε κολοπετσωμένη.
4: Εχθές επιμέναν όλοι με τη δύο και τους διώξαμε. Ναι. Σήμερα θα πω ναι με τη δύο.
0: Σήμερα θα πει ναι στη δύο, λέει ο Κατζόχυρος. Μαριάννα μου, Νάνση.
3: Εμένα όχι, πάλι θα τη διώξω. Δεν μ' αρέσει πολύ η δύο.
0: Δεν της αρέσει της Νάνσης της Βλάχου. Οπότε πρέπει να ακούσεις τα δύο ένστικτα των συνεργατών μου, αλλά και το δικό σου, και να μου πεις τελικά προς τα πού γέρνεις. Μένεις στην δεύτερη βόμβα ή φεύγεις?
2: Μένω.
0: Θα μείνει στη δεύτερη βόμβα, λέει η Μαριάννα, και δεν θα φύγει. Και για να το κάνω εγώ λίγο πιο δυνατό το όλο θέμα, να σου πω ότι αν μείνει στην δεύτερη βόμβα, σου έχω πίσω μια ωραία προσφορά. Θέλεις να την ακούσεις ή θα αλλάξεις βόμβα?
2: Να την ακούσω.
0: Θα την ακούσω. Άρα μένει στη δεύτερη βόμβα. Είναι σίγουρο αυτό?
2: Ναι, λέω, θα μείνω.
0: Προς το παρόν δεν γίνεται. Έμεινε τώρα, τελείωσε.
2: Έμεινε,
0: λοιπόν, ωραία. Για να μην ανοίξει τη δεύτερη βόμβα, σου έχω 40 ευρώ μετρητά να τα πάρεις, να βάλεις σε πούλα και να τα κάνεις ό,τι θέλεις.
2: Δεν τη δέχομαι αυτή την προσφορά.
0: Η τραπεζίτης. Δεν τη δέχεσαι? Πολύ, πολύ απότομη ήταν, με τρόπαξε. Οπότε θα παίξουμε. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Είναι σίγουρη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, τι δουλειά κάνεις?
2: Οικονομικά.
0: Γι' αυτό 40 ευρώ ούτε για τη φορολογική δήλωση δεν παίρνει πλέον. Ωραία, λοιπόν, πάμε.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ,
2: stop.
1: 40 ευρώ.
0: Τρελή είσαι, Μαρή.
1: 50 ευρώ.
4: Δεν ήθελε τα 40, πήγε τα 30.
1: 60 ευρώ.
3: Δεζαβού.
0: 70 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, κέρδισες 30 ευρώ μετρητά. Αλλά εδώ θα κάνουμε μια ερώτηση εμείς που. Γιατί είναι κουλά πράγματα. Σου έδινα 40 για να τα πάρεις.
2: Με άγχωνε αυτό ο ήχος που δωρεύω από πίσω και να μην σας
0: σκάσει. Δεν πειράζει, κοίταξε.
3: Μας
0: έχει ξανατύχει με 20 ευρώ. Δηλαδή είχα δώσει 40 ευρώ ή 30, δεν θυμάμαι τι, και ο άλλος σταμάτησε στα 20. Έτυχε και σήμερα, Μαριάννα μου, καλοφάγοντα τα 30 ευρώ. Θα μιλήσεις με την γραμματεία του Ζου, οκ. Okay? Μας τρέλανες λίγο, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αυτό το ήχος μπερδεύει,
0: Αδριά, να ξέρετε. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Γι' αυτό
0: το βάζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που ακούς το ρέντιο. Καλημέρα. Συμβαίνουν και αυτά στο πρωινό σοου.

0: Υπέροχος ο Harry Styles με μαγικά σως που μαγεύουν το πλανήτη. Εδώ είναι το American Girls λίγο πιο πριν. Love Me Not. Τέλειο τραγούδι. Καλημέρα στον Ιωσήφ. Καλημέρα στον Πέτρο. Πού πας ρε Νάνση? Θα μας λείψει πολύ η φωνή σου Δευτέρα Τρίτη. Πείτε τα παιδιά για να μην λέει ότι τα λέω εγώ για να μην φύγει. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωστάρα. Καλημέρα τρελούτσικα παιδιά και καλή εκπομπή. Καλό μήνα. Στον Τζον τον Τσάν που έσκασε μύτη και εδώ στο πρωινό σοου και σήμερα. Καλημέρα τα αγόρι μας. Καλή δουλειά να έχεις και εσύ. Σας ακούω και γελάω μόνη μου. Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα σοβαρά? Εγώ όταν βγω ραντεβού λέει τα κάνω όλα, όλα μια μισή ώρα μέσα στο νερό λέει κάθομαι. Θυμήθηκα ένα τραγούδι τώρα, σαν φλασιά μου ήρθε. Λούζεται η αγάπη μου στο λούτρο καμπινέ, θα σου πω εγώ. Καλημέρα στην Βασιλική. Λούζεται η αγάπη μου στο λούτρο καμπινέ. Είναι μπουζί το νερό, κλεισέ το ρουμπινέ.
1: Σάκης
0: Μπουλάς. Ναι, καλημέρα στην Άνση. Τα ίδια έλεγε λέει και η Κατερίνα εχθές για τις ετοιμασίες. Μην τις κλέβεις τα θέματα.
1: Δεν άκουσα αυτές.
0: Όχι. Εδώ έχουμε μπιφ τώρα. Θέλω να έχω μπιφ καρακιτσάκι βλάχου να γίνει τη σκοτή στο κάγκελο. Να τρελαθείτε εδώ, να γίνει χαμός. Θα την συμπαθείς εσύ όμως.
1: Τη συμπαθώ την Κατερίνα.
0: Δεν μπορείς να μαλώσεις μαζί της.
1: Όχι.
0: Πώς μπορώ εγώ και μαλώνω με όλους σας. Καλημέρα στην Ραφαέλα μας και καλό μήνα. Καλημέρα στην Μάγια μας που ήρθε εδώ και σήμερα. Στη Μαγδούλα που ακούει Zoo Radio και δουλεύει μαζί με πολύ πολύ καλή παρέα. Τι θυμήθηκα ρε παιδιά, λέει ο Φώτης, πέρσι διαγωνιζόμενος στο Beat the Bomb που του κάνατε προσφορά 30 ευρώ. Αυτός έπαιξε την βόμβα και σταμάτησε στα 20 ευρώ. Ήτανε θεός. Εν τω μεταξύ, θα σας πω τώρα κάτι. Μας το έστειλε πριν αυτό και έκανε το ίδιο τώρα η ακροάτριά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μια καλημέρα και στον Αριστοτέλη. Τώρα, φίλες Κατζόχοιρε, περιμένουμε πώς και πώς τα κουτσομπολιά και ελπίζουμε να είναι καλά, να αξίζει τον κόπο.
2: Η Ατζελίνα Τζολί δήλωσε ότι δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Μετά το χωρισμό από τον Μπραντ Πιτ, δεν υπήρξε, λέει, κανένας άλλος άντρας στη ζωή μου. Δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού. Με το καιρό έψησε τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν είναι πλέον προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχω δώσει μόνο, λέει, στα παιδιά μου.
1: Είναι αλήθεια αυτό και κάνει και μεγάλο έργο φιλανθρωπικό η Τζολί και γενικά έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
2: Δεν βγαίνει τώρα με κανέναν, δεν θέλει ένα σύντροφο, έναν άντρα να βγει ένα ραντεβού.
1: Αυτό προτείνεσαι.
0: Αυτό που εννοείς. Κάτσε ρε φιλαράκι τώρα, τι εννοείς.
2: Γιατί δεν θέλει
0: εσύ
2: τίποτα.
0: Εσύ γιατί δεν θες να βγαίνεις?
2: Εγώ βγαίνω ραντεβού.
0: Και δεν έχεις και τα παιδιά σου, έχεις μόνο τα γατιά σου,
2: ναι.
0: Τα φίδια σου.
1: Αυτά τα, παιδιά έχει.
2: Τα αφήνω ήσυχα στο σπίτι, βγαίνω. Δεν μου κάνουν παράπονα.
0: Κοίταξε, αυτές οι γυναίκες που δεν έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα δεν μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, τι σημαίνει να βγαίνεις έξω και να πηγαίνεις εμείς τσίπορα και τέτοια. Είναι λίγο πιο παράξενα τα πράγματα στο εξωτερικό. Ναι, βέβαια. Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Τώρα εδώ, θέλει δεν θέλει μία. Θα τραβηχτεί ρε παιδί μου κάποια στιγμή. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί και τα λοιπά. Μία, δύο, τρεις, κάτι θα γίνει.
2: Έτσι βέβαια.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε στον Κωνσταντίνο Αργυρό που συναντήθηκε με την Τάρα στη Νέα Υόρκη.
0: Oh.
2: Βγάλανε πολύ ωραίες φωτογραφίες μαζί. Ο τραγουδιστής κάνει περιοδία. Καλοκαιρινή περιοδία στη Νέα Υόρκη.
0: Η Μιλφόη, πώς λένε αυτή, πώς είναι.
1: Γκυλφόη.
0: Γκυλφόη, αυτή η Μιλφόη.
2: Να σου πω κάτι. Άμα η Γκυλφόη δει τη φωτογραφία που βγήκε με την Τάρα, θα θέλει να την ξεμαλιάσει.
0: Πού καλέ, αυτή τώρα βγήκε με τον Τσίπρα εχθές με λάχνο, ύφος και ίδιο ήταν. Ο Τσίπρας ερωτικός ποιμένας. Ερωτικός ποιμένας ο Τσίπρας δίπλα της. Βέβαια, έβαγε κάτι πινελίκη από τους αριστερούς.
2: Ναι.
0: Αλλά χαίστηκε, ούτε δεν νοιάζει αυτό. Ναι.
2: Οπότε βρέθηκα μαζί γιατί τώρα η Ντάρα κάνει και αυτή περιοδία στην Αμερική, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία και τον Μπαγκαράγκα.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του φίλου Κατσόχυρο. Έχει πέσει τίποτα στην αντίληψή σου από όλα αυτά?
1: Από αυτά, μήπως Κατσόχυρο, εγώ την Ντούα Λίπα είδα που εγκαινιάζει βιβλιοθήκη, γιατί μίλαμε μόνο για πισίνες και γυμνές φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Εγκαινιάζει βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί και απαγορεύονται. Η Ντούα Λίπα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να φέρει τους θαυμαστές της σε επαφή με τη λογοτεχνία.
0: Πολύ όμορφα. Εγώ είδα τον Βενσάν Κασέλ, ο οποίος είναι το πρότυπο του άνδρα και του μυαλού του άνδρα. Κάθε φορά, λέει, που μπλέκομαι κάποια, πιστεύω ότι αυτός είναι ο αληθινός έρωτας. Μετά, λέει, μου περνάει και μπλέκομαι με κάποια άλλη.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
16: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
17: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
18: Μυρίζει λουχουδιά.
19: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι.
19: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: παπαούτε. Γεια σου Σοφάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην ζωή. Ζεστή καλημέρα και καλό μήνα. Παιδιά, έχει ζέστη μπόλικη. Ευτυχώς εχθές το βράδυ ένιωσα μια δροσιά εκεί που κοιμόμουν 2-3 φορές, φύζηξε. Δεν ξέρω πώς. Μου φυσάει ο Θεός. Η Ειρήνη φυσικά πάλι εκνευρισμένη σηκώθηκε και πήγε στο σαλόνι. Καλημέρα, καλό μήνα, επιτέλους ανεργία. Λέει τι γλυκιά αίσθηση γράφει ο φίλος μου ο Σαράτης. Έλα ρε φιλαράκι. Είναι εκπαιδευτικός, προφανώς αναπληρωτής. Καλημέρα και καλό μήνα. Πρέπει να σταματήσουμε να κουμπάμε όλες μας τις προσδοκίες το καλοκαίρι. Γιατί αυτό μας επιβαρύνει ψυχολογικά. Τρεις μήνες δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των άλλων. Όχι, αυτό τους έλεγα και εγώ τώρα. Ότι ουσιαστικά τι είναι το καλοκαίρι, Μαρίνα μου. Έχει φύγει κιόλας. Δεν το έχει καταλάβει Νάνση. Τη το εξηγώ από το πρωί. Ήρθες εκεί. Έκανε τη βουτιά σου, πάει το τετράημερο αυτό. Τελείωσε. Τζάμπα θα λείψει από την εκπομπή. Δεν θα καταλάβει, δεν το ευχαριστηθεί καθόλου. Μετά θα πάει τρεις εβδομάδες διακοπές. Ναι. Πάει, θα φύγουν και αυτά. Τελείωσε.
1: Γρήγορα.
0: Πάμε μετά χειμώνα. Τι φεύγει για τα διακοπές. Καθίστε εδώ να δουλέψετε εσείς. Να ζούμε εμείς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Και εγώ εκπαιδευτικός και εγώ ενεργεία. Παιδιά, άιτε ξανά μα να λέει που θα μας πάρουν από το Σεπτέμβριο. Αχ, πόσο σας καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ζου παρέα και σήμερα. Να σας πάω μια βόλτα τώρα στα Mosaic Stores. Που υπάρχουν 40.000 λόγοι για να τα επισκεφθούμε. Και μάλιστα ξέρετε ποιο είναι το ωραίο, ότι κάθε φορά που μπαίνετε μέσα ανακαλύπτετε άλλους 40.000 λόγους.
2: Αυτό το καλοκαίρι στο Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 θα βρείτε μοναδικές ιδέες για να νεώσετε το σπίτι σας. Βάζα, διακοσμητικά, κούπες, φωτιστικά, είδη οργάνωσης και χιλιάδες αντικείμενα που γεμίζουν το χώρο μας με summer vibes.
0: Και ακόμη ένα παράδεισος για την παραλία στον Εύωσμο στην 28η Οκτωβρίου. Εκεί στο Mosaic υπάρχουν πισίνες, σωσίβια, παιχνίδια, σανίδες, ομπρέλες, όλα όσα χρειάζονται μικροί και μεγάλοι.
2: Και φυσικά όλα τα προϊόντα στο mosaicstores.com μπορείτε να τα δείτε και να τα έτσι παραγγείλετε και από εκεί.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελένη. Καλημερούδια, καλό μήνα στις φωτεινές ηλιακτίδες της Θεσσαλονίκης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένη μου. Καλό μήνα στην Έλενα. Καλό μήνα, κάτσε να δω εδώ, στον Δημήτρη μας. Και ο Γιάννης μας γράφει ότι σαν σήμερα 1η του Ιούλη Σκάτζ. Γράφτηκε η ιστορία, λέει, στο Πόρτο. Η Ελλάδα κέρδισε στην παράταση την Τσεχία 1-0 και πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό.
1: Όπω το 2004 δηλαδή.
0: Όπω σαν χθε σου φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαμπόγρια και εσύ.
2: Λοιπόν, Βασίλη, μπορεί εσύ να λες να μην πάω άδεια και τέτοια. Το ξέρεις όμως ότι η θάλασσα είναι το καλύτερο φυσικό φάρμακο. Κανονικά έπρεπε να συνταγογραφείτε η θάλασσα.
0: Έχουμε θαλασσάρα εδώ στο Θερμαϊκό. Πεντανόστιμη.
2: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι καλό μας κάνει το θαλασσινό νερό. Είναι γεμάτο μαγνήσιο, ασβέστιο και ιόδιο που κάνει θαύματα στο σώμα μας. Πρώτον, αναζωογονεί το δέρμα και βοηθά στην επούλωση από έξεμα ή από σπυράκια. Δεύτερον, η θαλασσινή άβρα καθαρίζει την αναπνοή και ανακουφίζει από αλλεργίες. Τρίτον, ναι, η άνοση που έχει το νερό ξεκουράζει τις αρθρώσεις.
1: Βέβαια.
2: Και το καλύτερο, το μαγνήσιο χαλαρώνει το νευρικό σύστημα, μειώνει το στρες και μας χαρίζει τον πιο γλυκό ύπνο το βράδυ.
0: Πας για να κοιμηθείς, μωρέ, και αυτό λάθος είναι.
1: Μετά το μπάνιο ρίχνεις έναν ύπνο.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Φούλα και στην Σοφία μας που μας ακούει. Ό,τι και να έχω, να σας ακούω, φεύγει. Σας αγαπώ, σας ακούω από τα 18 μου και σήμερα με 30. Μεγάλωσα μαζί σας, Σοφάκι μου. Πόσο σας αγαπάμε και εμείς, δεν μπορείς να το φανταστείς, όλους τους ακροατές του Zoo Radio. Γιατί ουσιαστικά, τώρα άμα το σκεφτείς έτσι, 23 χρόνια ρε φίλε, μια παρέα είμαστε όλοι. Έχουμε τα μισά χρόνια της ζωής μας είναι μαζί σας. Μην σας πω και περισσότερα.
3: Η ροκ μπάντα στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα στον Βασιλάρα, καλημέρα στα μεγαθύρια του ραδιοφώνου. Μπιλ ή Τζολί, 10 χρόνια ασυνουσίαστη. Πες το σκατζόχυρο να ορμήσει. Αν δεν κάτσει, λέει και αυτή, πες του να πάει σε καμιά παραχωνισίδα και μετά λέει να κάνει το στυλίτι. Έλα, Ρόξεν. Ρόξεν!

0: Heads up για όσους αγαπούν την Apple, κυρίες και κύριοι.
1: Την 5η 2 Ιουλίου η iStorm γιορτάζει το Grand Reopening του νέου Apple Premium Partner Store στη Τζιμισκή και το γιορτάζει με ένα τριήμερο πάρτι σούπερ προσφορών.
0: Θα τρέχει επίσης ένας τέλειος διαγωνισμός για μια δωροεπιταγή των 500 ευρώ. Οπότε save the date, γιατί αυτό το πάρτι δεν χάνεται με τίποτε και φυσικά είναι την 5η 2 του Ιουλίου. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Θηρεσία με το τέλειο πραγματικά αυτό όνομα που το λατρεύω. Ρόξαν, καλημέρα, όντως κομματάρα, γλυκιά μου Θηρεσία. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας, καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στο κορίτσι μου το Φροσάκι. Ο καλύτερος ύπνος για την παραλία, λέει, είναι με πετσέτα για σκέπασμα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου Τζορτζάρα, και να έχεις πιει έτσι και λίγο και κάτι. Να, ένα κοκτέιλάκι, δηλαδή φουτιές, κάνα κοκτέιλάκι και μετά... Φέρε μας το κύπελο το ευρωπαϊκό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη. Πάω Λάρισα για δουλειά, θα περάσω από το Μουνιέ, γιατί αυτή τη ζέστη, λέει, το ατελιέ είναι μια όαση στη ζέστη. Ζόγς, ετοιμάσου να κεράσεις γρανίτα. Θα του το στείλω κατευθείαν όπως μου το έστειλες το μήνυμα. Ο Κωστάς μας λέει εδώ πέρα να κάνετε την Άνση να γελάει, και στην αρχή νόμιζε ότι έστειλε ο άντρας μήνυμα. Αλλά τελικά όχι, δεν ήταν. Αυτός ήταν ένας άλλος. Είναι το καλύτερο ραδιοφωνικό ξεκαρδιστικό γέλιο που υπάρχει.
1: Α, τι γλυκός ο Κώστας.
0: Η Μέη επανέρχεται. Σταμάτα επιτέλους, Κατζ. Σταμάτα. Και έλα μου. Έλα μου.
2: Πού να έρθει,
0: πες το. Πού να έρθει.
1: Μέη, δεν ξέρεις. Έχει και σκραμπ. Μετά έλεγε Όφερ.
0: Και, ναι. τι άρωμα είναι η κρέμα που βάζεις στο κορμί σου, Δήμητρα Γορίλα.
2: Φράουλα μόνο.
0: Φράουλα μόνο, ακούσει η Ορδάνη. Φράουλα βάζει στο κορμί του. Ναι. Αυτό έτσι για να.
2: Στα ραντεβού και κάνω και το σκραμπ. Φράουλα και μετά. Και
1: κρέμα.
2: Κρέμα σώματος φράουλα. Είμαι φραουλένιος.
0: Τώρα αυτό δεν είναι και πολύ ματσό για να σε διαλέξει Μέη, αλλά τέλος πάντων θα το δεχτούμε. Σας στέλνουμε πολλά φιλιά με τον κολλητό μου που έσπασε το πόδι του από τη Δράμα. Παρεμπιπτόντως σήμερα είναι η επελευθέρωση της Δράμας. Έλα ρε φιλαράκι να κάνουμε δώρο εδώ στο Τοκμακίδι.
2: Άρα θα είναι και αργία σήμερα στη Δράμα.
0: Βέβαια.
1: Άρα το έχουμε, έρχεσαι.
0: Όχι, εδώ δουλεύει σε όλη. Σας ακούμε καθημερινά εδώ και χρόνια και σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Φιλάκια γλυκιά μου, Έλενα. Και κολλητός ονόματι Μάρλεϊ, προφανώς είναι σκυλάκι. Είναι σκυλάκι, ρε φίλε. Αχ, μωρέ, περαστικά. Καλημέρα και στο Φροσάκι μας. Και τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια.
2: Μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίσθια.
0: Μικρό, κάσε. Μα τι ωραίο είναι αυτό τώρα.
1: Μικρός
0: δρόμος.
2: Από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίσθια.
1: Κολονάκι.
0: Όχι.
1: Κολαράκι.
0: Τι λες μωρέ στον αέρα.
1: Για ανέκδοτο.
0: Το κολονάκι, το δε κολαράκι στον αέρα. Πες τι είναι.
2: Μόνο πάτη.
0: Μόνο πάτη. Κυρίες και κύριοι, μόνο πάτη. Φοβερός δρόμος. Όλοι εκεί.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
11: Zoo News. Πέρασε στην Ελλάδα η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Βόρεια Μακεδονία, δίπλα στο χωριό Ακρίτα, στο Κιλκίης. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη καταδικάστηκαν 13 άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού και ο 24χρονος γιος του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντή σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους στο Παρίσι. Καιρός έθριος με νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
12: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
13: Και δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε, φίλες Κατζόχυρε, Δευτέρα Τρίτη που θα λείπει η Νάνση Βλάχου.
14: Θα είναι δύσκολα.
13: Λες να σταματήσουμε κι εμείς. Να πάμε
11: ελάτε
13: κι εμείς.
11: Ρε παιδιά, ελάτε.
13: Να πάμε όλοι να κάνουμε βουτιές. Αν τα αφήσουμε εδώ πέρα, παίζει μουσικές. Τι λες εσύ?
14: Δεν μ' αρέσει κι αυτή η λύση.
13: Γιατί, πες μου, γιατί δεν σ' αρέσει?
14: Και αυτή η λύση δεν μ' αρέσει.
13: Γιατί όμως?
14: Πρέπει να είμαστε και στη δουλειά μας.
13: Μωρέ Φλόρε, μια ζωή δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ για την τρίτη ώρα του σόου για να περάσουμε καταπληκτικά. Εντάξει, γίνει πανηγύρι με το μονοπάτι, έτσι.
14: Ναι, πέρασε φοβερά, ε.
13: Μηνύματα μέχρι και ο Σκαρικό ανέκδοτο σου γράφει η Μαρίνα, το έχεις πει. Χαμός. Εν τω μεταξύ, Μπιλάκη λέει να ξέρεις ότι προϊόντα με κεράσι, δηλαδή καθαριστικό προσώπου και peeling, Και πύλινγκ σώματος έχει και η Fenty Beauty της αγαπημένης σου Ριάννα. Το ξέρω, αγάπη μου.
11: Φράουλα όμως βάζει ο Σκάτς.
13: Αυτός βάζει φράουλα. Εντάξει,
14: έχει και κεράσει.
13: Η Μέη λέει δεν θα ταιριάζει γιατί βάζει βανίλια.
14: Α, ωραία.
13: Ωραία, έχει να γίνει εκεί. Χαμός. Από μια μεριά σας βλέπω, σας καμαρώ να χειροκροτάω. Μπράβο, Σκάτς. Συγχαρητήρια.
11: Ματάκια.
13: Για πες τι έχουμε αυτή την ώρα.
11: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στις 9 και 20 τα σύνδετα το παιχνίδι μας. Για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε έρευνα, έχουμε το ζώος μου μια από τα τελειά του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, το χρυσό κουκουνάρι. Και σας έχω και μια καλή είδηση ακόμη.
13: Πολύ ωραία, τώρα αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε σίγουρα την C-Jets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Μάλιστα, σαλπάρετε από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνετε πολύ πολύ γρήγορα. Πάμε!
11: Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Λόνσο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
13: Ναι, ναι, να ταξιδέψουμε με το μεγαλύτερο στόχο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
11: C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Και αν θέλετε να το ζήσετε και εσείς, με το Zoo Radio κερδίζετε και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Συντονίζεστε καθημερινά σε λίγο στις 9 και 10, 1 και 10 στην εκπομπή της Ειρήνης και 6 και 10 στους υπέροχους Troublemakers. Και μόλις ακούσετε το σήμα διακοπάρες με Radio, και τη μεγάλη κόρνα εκεί από το παπάρι, θα στείλετε μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου γράφοντας τη λέξη διακοπές. Προσοχή, διακοπές. Ευκρινώς, ελληνικά. Χωρίς διακοπάρες και όλα τις σάλτσες που βάζετε μερικοί. Και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908, έχετε 10 λεπτά να το κάνετε. Προσοχή, όταν θα ακούσετε την κόρνα, όχι τώρα. Πάμε κίνηση.
14: Πάμε.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
12: με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Περιφερειακώς παραμένουν τα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα από την Πολύγνη μέχρι και την Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή αντιμετωπίζει τα ίδια και αυτή στα δύο της ρεύματα. Η Ανθέων βλέπω έχει αυξημένη κυκλοφορία. Και όσον αφορά την Τζιμισκή, η κίνηση ξεκινάει από Αριστοτέλους και ολοκληρώνεται στην Πολυτεχνείου. Η Λαγκαδά έχει προβληματάκια στο ύψος Νεάπολης και Φανάρια Βαρδαρίου. Και η εσωτερική περιφερειακή κολλάει στη διασταύρωση Ελευθέριο Κορδελιό.

0: Θέλω λίγο να το κουνάτε το μονοπάτι σας για να περνάτε ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Και τι ματσάρες είναι αυτές που βλέπουμε στο Μουντιάλ, παιδιά. Δεν ξέρω, ειδικά το χθεσινό που είχα δει με το, στις 10 πιο είχε ρε, με την Νορβηγία.
1: Πρώτα ήταν
0: Νορβηγία. Αυτό με την Νορβηγία μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και τι κάνουμε σήμερα μετά το χθεσινό μάτσα του Μουντιάλ, φιλαράκι μου?
1: Σηκωνόμαστε, Βασίλη, με την ησυχία μας. Έτσι. Και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις, κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Θα δοκιμάζουμε όλα στη Θεσσαλονίκη μας, εδώ στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα ή στο One Σαλονικό που βρεθούμε, και φυσικά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43 στο κέντρο. Εκεί ο Χάλαντ που λες, φιλαράκι, το σαν να μπερδεύτηκε και έβαλε τον γκολ. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτό πλασέ δεν ήταν πάντως. Το είδες πως το έβαλε?
1: Ήταν σαν του ήρθε η μπάλα.
0: Μπράβο, και την ακούμπησε.
1: Και αυτό ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να σουτάρει.
0: Ναι.
1: Δίνει σαν να κουμπάει η μπάλα και να πηγαίνει γκολ.
0: Είναι σαν να κουμπάει η μπάλα και να πηγαίνει γκολ. Ακριβώς, αδερφέ μου. Και βεβαίως εγώ να στείλω πολλά φιλιά στην φίλη μου την Ιωάννα.
2: Διακοπάρες με Zoo Radio.
0: Τον Γιώργο, την Έλενα, τον Κώστα που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά εκεί στην Χαλκιδική, και σας ζηλεύω να ξέρετε, γιατί εκεί έχω πάει και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα εσύ τι έχεις φέρει?
3: Λοιπόν, αν έχετε εσείς σύντροφο που θυμάται εκείνο τον καυγά που κάνατε το 2021 την τάδε ώρα επειδή ξεχάσατε να πάρετε κάτι, μην ανησυχείτε. Βασίλη, εσένα είναι τέτοια η σύντροφό σου? Δεν είναι επειδή έχει νεύρα. Μπορεί απλώς να έχει υπερμνησία.
0: Πώς?
3: Υπερμνησία.
0: Υπερμνησία.
3: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
3: Είναι αυτή η σπάνια επιστημονική πάθηση που σε κάνει να θυμάσαι τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Τη μη μέρα έπεφτε 12 Μαΐου του 2013. Τι έφαγες για μεσημεριανό πριν μια εβδομάδα, τι χρώμα κάλτσες φορούσες προχθές.
0: Υπερμνησία, δηλαδή παραθυμάται.
3: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να παραθυμάται κάποιος άνθρωπος.
3: Ο εγκέφαλός σου δεν έχει κουμπί delete. Από τη μία γλιτώνεις γιατί τα θυμάται όλα ο άλλος, οπότε ξέρεις, έχεις το σιγουράκι σου.
0: Ναι.
3: Από την άλλη, φαντάζεσαι πως θα ήταν να θυμώσουν κάθε λεπτομέρεια?
0: Είναι δυστυχία.
3: Δυστυχία.
0: Είναι δυστυχία. Ειδικά για πράγματα τα οποία σε έχουν χαλάσει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα που τα θυμάσαι και να τα αναμοχλεύεις.
3: Είναι όμως πάθηση, ναι. Είναι σπάνια.
0: Μπράβο.
3: Και αυτοί που την έχουν δεν μπορούν να ξεχάσουν τίποτα.
0: Τι να σου πω, συμφωνώ 100%. Εδώ το θέμα είναι πίνω για να ξεχάσω. Πόσο πρέπει να πιει αυτός ο άνθρωπος για να ηρεμήσει? Καλημέρα στο Φάνη και στα 5 άτομα. Γεμάτο το αμάξι το έχουν και πάνε για μπάνιο. Άρε Φάνη, αγόρι μου,
1: τι
0: ωραία που περνάτε, ρε παλικάρε μου.
1: Και καθημερινές είναι ακόμη καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα. Μα δεν βοηθάς καθόλου, μωρέ και εσύ. Άσε με τώρα, δεν με βοηθάς να πηγαίνουμε. Καλημέρα στο Φροσάκι μας. Καλημέρα σε Άιτο. Όλη μέρα λέει λίγο σάλτσα δεν πειράζει, σωστό. Καλημέρα, καλημέρα Άιτο. Καλημέρα στην Ιωάννα μας και στη Χριστίνα μας. Η καλύτερη παρέα σας είναι, λέει, το πρωινό. Και καλό μήνα μας, λέει η Ιωάννα. Σας στέλνω πολλά φιλιά στα μούτρα σας και μια τεράστια αγκαλιά. Σφιχτή αγκαλιά, σφιχτή αγκαλιά. Θα σου δώσω δυο φιλιά. Τι ωραίο τραγούδι τώρα. Σοίζει η Ολίβια Ντίν. Και σε λίγο σας φέρουμε και τα σύνδετα. Για δωράκι ωραίο από τα TGI Fridays.

0: Αυτό είναι το Messing, είναι η Λόλα Γιάνγκ, υπέροχο τραγούδι στο Zoo Radio που τώρα είναι έτοιμο για παιχνίδι. Για να παίξουμε μαζί τα ασύνδετα, δηλαδή. Μία μικρή ιστορία που θα δημιουργήσετε με δύο φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους λέξεις. Έχετε 20 δευτερόλεπτα για να το κάνετε αυτό. Μετά από το σκατζόχυρο, ο οποίος θα ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι και σήμερα, για να κερδίσετε TGI Fridays δώρα επιταγή.
1: Και εκεί από 16 Ιουνίου ανακαλύπτουμε τα νέα Summer Vibes του καλοκαιριού με 4 ολοκένουργες δημιουργίες για να συνοδεύσουμε τα αγαπημένα μας γεύματα. Καλοκαιρινά κοκτέιλ για να ζήσουμε την απόλυτη summer εμπειρία στα Fridays.
0: 20 ευρώ δώρα επιταγή για να καλοφάτε και να καλοπιείτε στα TGI Fridays, ένα μαγικό χώρο για πολύ σουσού και δροσιά στο μέσα του.
2: Ωραία.
0: Χαλαρότητα στο έξω του. Τι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σας έχω πει και χθες, σας το είπα, η εξυπηρέτηση του προσωπικού είναι τέλεια. Τα παιδιά εκεί. Καλημέρα. Πάμε τώρα λίγο στο σκατζόχυρο. Η πρώτη λέξη για όλους σας είναι η λέξη
1: Σαγιονάρα.
0: Σαγιονάρα. Και η δεύτερη λέξη είναι η λέξη έγκατα. Έγκατα. Πάμε.
2: Έγκατα. Πήγα στην Ιαπωνία και έφτασα μέχρι τα έγκατα της γης. Αργότερα γύρισα στο ξενοδοχείο και οι Ιάπωνες μου λέγανε σαγιονάρα. Και τους έλεγα κι εγώ σαγιονάρα.
0: Μόνο και μόνο που είμαι.
1: Ναι,
0: ήταν φανταστικό και η καλύτερη ιστορία του ever. Συγχαρητήρια, φίλε Σκατζόχυρε. Αλλά το έγκατα στην αρχή είχε και αυτή τη φάση του. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου, πώς σε λένε?
3: Μαρία.
0: Έλα, μαράκι μου, δεν έχουμε ξαναπαίξει για τα Fridays, έτσι δεν είναι?
3: Όχι.
0: Όχι. Έχεις καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι?
3: Πρέπει να σχεδιάσω μια πρόταση.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη λέξη, Νάνση?
1: Σαγιονάρα.
0: Σαγιονάρα. Και η δεύτερη λέξη ποια είναι?
1: Διακόσμηση.
0: Διακόσμηση, πάμε. Έλα.
3: Πήγα στην παραλία φορώντας σαγιονάρα.
0: Ναι.
3: Και ήθελα να διακοσμήσω την ομπρέλα.
2: Το beach bar καλύτερα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, και εσύ τώρα πήγε να διακοσμήσει την ομπρέλα. Ωραία, εντάξει. Διακόσμηση. Εντάξει, θα το δώσουμε, ρε Συνάνση. Μην κάνει έτσι. Λοιπόν, θα το δώσουμε. Μαράκι μου, πόσο χρόνο είσαι,
3: 14.
0: Θέλουμε οπωσδήποτε και κάποιον ενήλικα δίπλα να υπάρχει και να μας πει γεια. Έστω. Είναι κάποιος?
4: Καλημέρα, καλημέρα, βέβαια.
0: Μπράβο, εντάξει, τώρα μπορώ να χειροκροτήσω. Γιατί λίγο με αγχώσατε τώρα ότι έπαιρνε μόνο το παιδί από το σπίτι και λέω είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς σε λένε, φίλε μου?
4: Όχι.
0: Πώς σε λένε?
4: Νίκο.
0: Φίλε Νίκο, έχει κερδίσει το κορίτσι στο καλό 20 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας ακούτε, οκ? Okay? Θα μιλήσει εδώ με την Ανσούλα και να πάρει το δώρο σου. Καλημέρα. Ωραίος. Λοιπόν, και ο Σκάτς καταπληκτικός και το μαράκι.

0: αξάρα και να πηγαίνω σε παραλιακό δρόμο και να ακούω αυτό το τραγούδι. Τι κομματάρα είναι αυτή, βρε παιδιά. Teddy Swims, Mr. Know It All. Τι φωνάρα έχει αυτός ο αλιταράς, ο Τέντις. Και τι εκπληκτική παραγωγή έχει κάνει. Καλημέρα, να πάμε γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε τον Ζορζ Μουλιέ. Ζορζ,
1: καλημέρα σας. Θα το βάζω στην έρευνα να παίζει πιο συχνά το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Μπήκες κι εσύ?
2: Όλα
0: τα έκανα. Έχω μάθει όμως κάτι το οποίο δεν μας το έχεις αποκαλύψει ποτέ. Ένας φίλος εδώ.
1: Τι έμεθε?
0: Ένας Σωκρατής μας εδώ που έπεσε σήμερα το πρωί. Μας είπε ότι όταν ήσουν μικρός, έφτιαχνες κλιματιστικά, ασχολούσαι με τέτοια πράγματα.
1: Α, καλέ, πού το άμαθε αυτό, ποιος το είπε?
0: Δεν μας το είχες πει. Πώς έγινε αυτό, τι έκανες κλιματιστικά εσύ?
1: Καλέ. Στα 18-19 σπούδεσαι ψυκτικός πρόσωπο.
0: Τι, ρε εσύ, πόσο χαρούμενος είμαι που μαθαίνω τέτοια πράγματα για την ιστορία του Ζορζ Μουλιέ.
1: Τελείωσα ψυκτικό στα πρώτα χρόνια. Ναι. Και πήγαινε και στη Χαλκιδική πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και πουλούσε κλιματιστικά.
0: Και μετά έφυγες για το Παρίσι, βρήκες τη γιαγιά σου εκεί. Κανονικά.
1: Εκεί συγγενείς, γιατί δεν μπόρεσα, αλλά κουράστηκα με αυτή τη δουλειά.
0: Και βαριά δουλειά τα
2: δύσκολη
0: κλιματιστικά.
2: Δύσκολη δουλειά.
1: Η πολύ δύσκολη, Νάση μου. Όλη την ώρα ανέβαινα στη σκάλα, κατέβαινα από τη σκάλα.
0: Ανέβαινα στην πιπεριά.
1: Στη σκάλα τραβούσε το σωληνάκι. Και πήγα στο Παρίσι, γνώρισα εκεί Παριζιάνους και με βάλανε στο χώρο του Μόζες.
2: Την καλύτερη δουλειά έκανες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην.
1: Καλέ, πού το μάθατε αυτό?
0: Έχουμε γνωστούς.
1: Το είχα διαγράψει.
0: Έχουμε γνωστούς, αγόρι μου, τι νομίζεις? Για πες, τι έχεις φέρει σήμερα?
1: Λοιπόν, θα σας πω πολύ ωραία τισερτάκια.
2: Ναι.
1: Ελληνικών brands, τα οποία γράφουν ενάση μου επάνω πολύ έξυπνα ρητά.
2: Α, τα quotes.
1: Έτσι, και τα φοράς ασταμάτητα. Αυτό ακριβώς που είπες. Έτσι, πρόκειται για κομμάτια που θα δώσουν χαρακτήρα σε κάθε σου σύνολο.
2: Α, τι ωραία.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ με όλα. Παίζουν σε διάφορα χρωματάκια. Για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις ένα ωραίο λευκό μπλουζάκι που θα γράφει επάνω Βασίλη το αμοιβαίο είναι hot.
0: Πω. Εγώ θα το γράφω αυτό.
1: Έτσι, επίσης, ένα άλλο για παράδειγμα, ένα κόκκινο μπουζάκι. Συνάζει η Βασίλη μου το πρωί.
0: Ναι.
1: Και η καλή σου φοράει ένα μπουζάκι που γράφει δικά σου τα πιο γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου.
2: Δικά σου.
0: Πω. Πολύ ωραία.
1: Λέουνε, αυτά
2: τι
1: μπουζάκια
2: ωραία,
1: με αυτά.
0: Πάρα πολύ μου αρέσουν. Βέβαια, μου αρέσουν και εμένα λίγο πιο πρόστιχα πράγματα, αλλά θα δεχθώ αυτά τα ρομαντικά που λες εσύ. Τα δικά σου. Το μυαλό μου πήγε σε άλλα ωραία γλυκάκια που έχει πάνω το κορίτσι. Τέλος πάντων, ωραία.
1: Είναι πολύ τη μόνο, θα ξέρετε τα μπουζάκια με τα ρητά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζορζ Μουλιέ. Την αγάπη και τα φιλιά μας, πρώην ψυκτικέ.
1: Αχ, όποτε θες.
0: Δεν μου φτιάξει το εργοτήσιο. Αν και τα έχω ξεχάσει αυτά. Το σωληνάκι το ρουφάμε, το φυσάμε, καλό είναι. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ζορζ, γεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάτο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάτο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
15: Δηλαδή παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr.
17: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Έλα η τραγουδάρα του Alex Warren. Είναι το Ordinary στον Zoo 90,8. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, τι μας έχει κάνει και φέτος η Waterland. Έχουμε κολλήσει πολύ άσχημα. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί προχθές δεν ξέρω πόσες φορές ανεβήκαμε εκείνα τα σκαλιά, Νάνση μου, για να τσουλήσουμε πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Και κανένα σανσέρ, ρε παιδιά, δεν σκέφτηκαν να βάλουν
1: το
0: εκεί.
1: Το κάρδιο μας, Βασίλη, για φέτος, ναι, το αναλαμβάνει η Waterland. Θα ανεβοκατεβαίνουμε σκάλες για τις νεροτσουλήθρες.
0: Και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες. Όμως, μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι, όπως κάθεται ο Σκατζούλης μας, με ένα φρέτο στο χέρι, φτάνει με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, ξενιάζεις κιόλας, Σκατζούλη μου.
2: Αυτό είναι το
0: παίκτης. Η Waterland είναι εδώ, είναι μια ανάσα από το σπίτι μας και αυτό είναι τέλειο. Υπάρχουν και λεωφορεία που μας μεταφέρουν εντελώς δωρεάν στην αγαπημένη μας από το 1994 την Waterland, τη λατρεμένη. Και.
1: Και λοιπόν, τώρα σας έχω έτσι κάτι που δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε και συγκεκριμένη ονομασία. Λέγεται φουτόν και είναι το στρώμα το πολύ λεπτό στο οποίο κοιμούνται οι Ιάπωνες.
0: Φουτόν.
1: Φουτόν, ναι, είναι η αντίληψη ότι τα λεπτά και σκληρά πατώματα μπορούν να κάνουν καλό στη μέση. Και
0: είναι
1: αυτή
0: σίγουρα
1: η αντίληψη, λέει, είναι πιο διαδεδομένη γιατί δεν τους πονάει.

0: Και το συμπέρασμα είναι ότι αν δεν πονάει η μέση σας,
1: θα πονέσει.
0: Θα πονέσει.
2: Αργά ή γρήγορα.
1: Παιδιά,
0: το
1: σοβαρά,
0: μην το δοκιμάσετε.
1: Μην μιλάτε τώρα έτσι. Άμα δεν είναι 35-50 πόντους στο πάχος από το στρώμα και αυτά τα μεγάλα τα πασιά που κάθεσαι πάνω και κράτς και ωραία μάνα μου, αυτό είναι η απόλαυση.
0: Η αλήθεια δίπεδο είναι ότι εγώ θέλω και στρώμα, θέλω και το άλλο, το επίστρωμα,
1: το υπόστρωμα,
0: υπόστρωμα, και
1: επίστρωμα, υπόστρωμα,
0: δεν ξέρω,
1: κατάστρωμα.
0: Τα θέλω, θέλω
1: τα
0: πολλά
1: κι
0: εγώ.
1: Τα θέσω όλα τα στρώματα. Φίλες και φίλοι, να πω ότι εντάξει, ο καλύτερος ύπνος για μένα είναι κάτω από ένα πλατάνι, χωρίς πλάκα τώρα.
2: Να έχει δροσιά.
1: Να έχει δροσιά, έτσι, να έχεις ρίξει πολύ γέλιο με τα φιλαράκια σου και να ξαπλώ στη φύση. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Και αλλά να ακούς μόνο τζιτζίκια, τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά το πονάει το,
0: το κορμί.
1: Κορμί. Όμως είναι απίθανο ως εμπειρία. Αν δεν το έχετε κάνει, το κάνετε.
0: Και επίσης να μην ξεχνάτε να βάζετε αυτό το μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια.
1: Πού καλέ, πραγματικά. Στο πλατάνι.
0: Άμα γυρίσει το πλάι.
1: Όχι μωρέ, στο πλατάνι. Όχι, όλα χύμα. Τίποτα. Φασέι, αυτό τέτοιο.
2: Όπω τι κομματάρα είναι αυτή που ήρθε 2012. Low Deep Casablanca.
1: Τι διάλεξε ο Σκατζόχυρος, παιδιά, και μόνος του το χαίρεται. Και αυτό μας αρέσει. Σημειώστε την ημέρα που ο Σκατζόχυρος κεντάει. Είναι η

0: ο διαγωνισμός, η κλήρωση μάλλον σωστότερα για το τρίμερο στο Πεύκο Χώρι έρχεται στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Στις 11 παρά 20 που θα πατήσουμε πάλι τα μαγικά μας τα κουμπιά για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της ημέρας. Καλημέρα στη φιλινάδα την Μαρία που αύριο έχει τα γενέθλιά της. Λέμε από σήμερα χρόνια πολλά. Θέλει από σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Μαράκι.
0: Γλυκιά μου, ομορφιά μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια
1: να κάνεις και εσύ τρίμερο, γλέντι, σαν την Οικονομάκο.
2: Ναι. Βασίλη, κοντεύουν και τα δικά σου, δεν κάνω λάθος.
0: Σόπα, ρε.
1: Τη Δευτέρα, ρε. Αφού σου είπα να του κάνεις έκπληξη που θα λείπω.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι λείπεις τα γενέθλιά μου, αγόρι μου. Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Κάνω έκπληξη που θα λείπω.
0: Και εγώ φταίω. Ναι, κάνω έκπληξη που θα λείπω.
2: Ναι. Έλα εσύ να του κάνεις μια έκπληξη.
0: Ποιο μπορεί να έρθει, πού να έρθει αυτή. Ούτε να με τσίγει θέλει. Αχ, Παναγία μου.
1: Έλα εσύ να του κάνεις μια έκπληξη που θα λείπει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι στείλατε για τις διακοπές εκτός από τους τρεις άκυρους, είστε OK. Το λέω για να μην μπερδευτούμε. Έχουμε χρυσό κουνάρι.
1: Ναι, έχουμε.
0: Τον Κώστα τον τρελό.
1: Ναι.
0: Για να δω.
3: Το καλοκαίρι μ' αρέσει. Ούτε κολυμπάω, ούτε γαμπάω. Το καλοκαίρι.
2: Του αρέσει.
3: Μ' αρέσει.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Κώστας ο τρελός. Και δεν ξέρω σε ένα παράλληλο σύμπαν θα ήθελα να είμαι κάπως έτσι. Εσύ ρε Ζηνάση, δεν περνάνε ωραία αυτοί.
1: Περνάνε πολύ ωραία. Και τα μότερα του εκεί την ώρα που το τραγουδά είναι ότι ευχαριστιέμαι.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Το καλοκαίρι μ' αρέσει. Ούτε κολυμπάω, ούτε γαμπάω. Το καλοκαίρι.
2: Πώς μου είναι αυτός.
3: Μ' αρέσει.
0: Εσύ κολυμπάς όμως.
1: Έλα το κορίτσι το υπέροχο.
0: Έτσι, μπράβο. Με Σακύρα και Μπέρναμπο.

0: να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μπαίνεις τσουλώτα.
5: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Βήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Zoo News.
4: πέρασε στην Ελλάδα η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Βόρεια Μακεδονία, δίπλα στο χωριό Ακρίτα, στο Κιλκίης. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4 έτη καταδικάστηκαν 13 άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία με την ονομασία Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκη. Η σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικό και ο 24χρονος γιος του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντή σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους στο Παρίσι. Καιρός έθριος με νεφός αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια φρέσκα, περιποιημένα και σήμερα μάλιστα και αλυμένα με φράουλα από σκατζόχυρο δώρο. Για να είστε μοσχομυροδάτοι.
2: Έτσι και ωραίοι.
3: Και ωραίοι. Μ' άρεσε όμως που κάνεις σκραμπ, γιατί ούτε εγώ δεν κάνω σκραμπ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το σκραμπ που τρίβεσαι με κάτι σκληρά
2: αυτό
1: πράγματα.
2: Είναι,
3: ναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτά με... Γιατί να πονάω.
2: Δεν πονάει, σε χαλαρώνει.
3: Φεύγουν τα νεκρά κύτταρα, Βασίλη.
1: Δεν έχω εγώ νεκρά κύτταρα, αγάπη μου. Όλα ζωντανά είναι.
2: Δεν το κάνει συνέχεια.
1: Δεν το κάνει συνέχεια. Τέλος πάντων, εγώ να σας πω ότι σε αυτή την ώρα του show σας έχουμε την επικαιρότητα. Σας έχουμε κουτσομπολάκι από τον φίλο μου τον Σκάτζη. Έχουμε ζώδια, το στοίχημα που το πιάσαμε και πάλι. Για να βλέπετε ότι έχει μεγάλες επιτυχίες στο αγόρι του τελευταίο καιρό. Αλλά και το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας, έως 200 ευρώ μετρητά και στην δεύτερη ευκαιρία. Μπορείτε για λίγο ακόμη, όχι για πολύ. Για 13 λεπτά να στέλνετε μηνύματα. Στις 10 και 4 θα γίνει η κλήρωση για να κερδίσετε τα μετρητά. Έχουμε και την ταυτότητα της ημέρας.
3: Βέβαια, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ενδιαφέροντα άτομα που τραβάτε την προσοχή, είτε το θέλετε είτε όχι. Είστε αποφασιστικοί, μερικές φορές αρκετά πεισματάριδες και δουλεύετε σκληρά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η πριγκίπισσα Νταϊάννα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα μου. Να πούμε ότι στις 11 παρά 20 παρατέταρτο θα γίνει και η κλήρωση για το τρίμερο στο Πευκοχώρι. Και τώρα ο Σκάτς θα μας πάει μία βόλτα έξω να δούμε τι γίνεται. Έλα λίγο πάτησε εδώ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Περιφερειακός, μόνο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει Πολύγνη και Τριανδρία. Το άλλο ρεύμα δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Ανθέων έχει κίνηση από νωρίς το πρωί. Ενώ Βασιλής Όρας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα είναι αυτά καθαρά μέσα στο κέντρο. Λίγο θα κολλήσετε, φανάρια Χάνθ. Τίποτε παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκατζούλη μου γλυκέ, πάμε να ακούσουμε κομματάρες Golden τώρα, Χάντρεξ. Και σε λίγο Weekend έρχεται για να μας θυμίσει το ωραιότερο τραγούδι όλων των εποχών, σύμφωνα φυσικά με τις πωλήσεις, έτσι. Blinding Lights στο Zoo Radio.

0: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, πραγματικά είχα αρρωστήσει με αυτό. Και τότε στα κοντά, όχι τόσο κοντά, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, είχα αρρωστήσει με ακόμη ένα τραγούδι που λέγεται Shape of You από τον Ed Sheeran. Αυτά τα δύο τραγούδια.
1: Ναι, το Shape of You.
0: Είχα πάθει σοκ. Είχα πάθει σοκ με τις κομματάρες αυτές. Καλημέρα στα κουκλάκια μας όλα. Μπομπ και όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 69-31-9-08-9-08. Είναι το Viber του σταθμού για να κάνουμε την κλήρωση στις 10 και 15.
1: Να στείλω πολλά φιλάκια στην Αποστολία που γιόρταζε χθες. Που μας ακούει με τα παιδάκια μας. Όχι. Τώρα αποστόλων.
0: Πω ρε φίλε, δεν είπα χρόνια πολλά. Θα σου πω χρόνια πολλά. Ξεχάσαμε ρε φίλε.
1: Ναι, το ξεχάσαμε.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Και εγώ να δεις ποια ξέχασα.
0: Ποια?
1: Άσε, την ύφη μου.
0: Τι λες ρε.
1: Ναι.
0: Τι ξεφτυλίκια είναι αυτά.
2: Ούτε
0: θα σε μιλούσα. Αλληλάκι,
1: χρόνια πολλά.
0: Ούτε θα σε μιλούσα. Τώρα υπάρχουν άργια καταστήματα που πραγματικά απολαμβάνεις τα ψώνια σου. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν και τα λένε Mosaic Stores.
1: Τα Mosaic Stores που λέτε ήρθαν για να γίνουν ο σύντροφός σας για όλες τις περιστάσεις. Από εντυπωσιακά δώρα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια,
0: ναι,
1: μέχρι είδη διακόσμησης που δίνουν χαρακτήρα στο σπίτι σου.
0: Και τώρα το καλοκαιράκι, για ακούστε λίγο, στο κατάστημα του Ευόσμου θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε φουσκωτά, πισίνες, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες, σωσίβια και ό,τι άλλο χρειάζεστε για μια πιο ξέγνιαστη μέρα όταν θα πάτε στη θαλασσούλα μας την όμορφη.
1: Mosaic Store στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12, αλλά και στον Εύωσμο 28 Οκτωβρίου 16, 40.000 προϊόντα, παιδιά, άπειρες ιδέες, ένα όνομα, mosaicstores.com.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα να στείλω στον φίλο μου τον Άρη, παιδιά, σας ακούμε και περνάει πολύ όμορφα το πρωινό μας, μην αλλάξετε ποτέ. Ναι, καλημέρα και καλό μήνα και σε εσάς Dream Team, μας λέει η γλυκιά η Φρόσο. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Νίκο. Ελπίζω, λέει, να μην τελειώσετε από τον Ιούλιο τις εκπομπές.
1: Όχι καλέ, τέλη Ιουλίου, 31 Ιουλίου.
0: Ναι, αν εννοείς για να μείνουμε Αύγουστο, ξέχασέ το. Στο λέω από τώρα και τόσο ξεκάθαρα. Τι έχεις φέρει εσύ?
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει μία είδηση που διάβασα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ναι. Πάνω από 650 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση κρυοσυντήρησης, δηλαδή στην κατάψυξη, να το πω έτσι.
0: Γιατί?
1: Απλά. Ελπίζοντας ότι η επιστήμη του μέλλοντος θα μπορέσει κάποτε να τους επαναφέρει στη ζωή.
2: Πεθαμένοι είναι.
0: Αυτοί το διάλεξαν.
1: Αυτοί το διάλεξαν. Τα σώματά τους διατηρούνται, λέει, σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες με, ναι, στόχο να προστατευθούν οι ιστοί από τη φθορά του χρόνου. Για πολλούς είναι μια τολμηρή υπόσχεση αθανασίας, για άλλους τώρα είναι ένα στοίχημα αμφιλεγόμενο.
0: Κάτσε εσύ, με μπερδεύεις. Δηλαδή, διαλέγω εγώ από
1: διαλέγεις
0: τώρα.
1: Διαλέγεις εσύ τώρα να σε καταψύξουμε.
0: Από τώρα.
1: Ναι, σε καταψύχουμε.
0: Και χάνω τη ζωή που έχω τώρα.
1: Ναι. Και ίσως.
0: Μα τι ηλίθιος θα είμαι.
1: Και ίσως ξαναέρθει σε μια άλλη ζωή.
2: Μπορεί το 2500 να σε ξυπνήσουν.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι, αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Δηλαδή δεν κάνω σεξ με καμία γυναίκα, μήπως και πω την καλύτερη.
1: Αφού είσαι κατάψυξη, δεν
0: όχι.
1: Έχεις.
0: Α, με παρομοίωση το πάω. Δηλαδή δεν κάνω σεξ με καμία γυναίκα, μήπως τυχόν θα κάνουμε κάποια στιγμή με την καλύτερη.
2: Επάγωσέ το.
0: Επάγωσέ το. Δεν είναι αυτά πράγματα σοβαρά που κάνουν οι άνθρωποι.
2: Στην κατάψυξη.
0: Ζήστε ρε παιδιά τη ζωή σας τώρα.
1: Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι επιστημονική φαντασία. Συμβαίνει όμως πραγματικά σε εργαστήριο παγκοσμίως.
0: Δεν ξέρω. Δεν με στεναχώρησε με αυτή η είδηση. Γιατί αυτός που το διαλέγει να το κάνει αυτό δεν περνάει καλά ήδη. Σκάτς.
2: Ή θέλει να ξυπνήσει το μέλλον.
0: Ποιο, τι να το κάνει, πώς ξέρεις αν το μέλλον είναι καλό. Και όταν ξυπνήσει έχει πέσει μια βόμβα πυρηνική και διαλυθεί η γη.
2: Τι να κάνει. Έλατε.
1: Τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα, δεν να πούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ έτοιμοι για όλα και σήμερα θέλω να σας κάνω ένα μικρό ταξιδάκι στο παρελθόν. Τότε που τρελαινόμασταν με τον David, τον Γκέτα, τον ωραίο, τον τύπο. Και στα φωνητικά είχε διαλέξει μια φωνάρα, τον Άσερ. Και αυτό λέγεται Without You και το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που ξέρετε πόσο σας λατρεύουμε και σας αγαπάμε. Αλλά Αύγουστο δεν έχει.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Ελλάδα που ακούει το πιο πολυποικιλιακό σόου της πόλης και βεβαίως το πιο κερδοφόρο για τους ακροατές. Αφού δίνουμε πολλά, πολλά μετρητά, ήδη έχουμε φτάσει τα 9 χιλιάρικα που δώσαμε στην φετινή σεζόν από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε το Beat the Bomb. Λέτε να δώσουμε κι άλλα? Είναι βέβαιο. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα με την εταιρεία Δημάκη, στην πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού, να υποδεχθούμε τον δεύτερο παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στο Zoo 90,8.
0: Και στο νούμερο 50 από τους 97 συμμετέχοντες για την δεύτερη ευκαιρία θα συναντήσουμε τον φίλο μας τον
2: Γιώργο.
0: Γιώργαρα, καλημέρα. Από το Κορδελιό Θεσσαλονίκης μας είπες ότι τηλεφωνείς. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Σε λογιστήριο είμαι.
0: Σε λογιστήριο είναι ο φίλος μας ο Γιώργος. Σήμερα πολύ του οικονομικού. Και η πρώτη παίκτρια ήταν, είχε σπουδάσει οικονομικά, δούλευε στα οικονομικά. Τώρα και ο Γιωργάρας το ίδιο. Οπότε για να δούμε, εσύ θα τα καταφέρεις λίγο καλύτερα από την πρώτη που πόσα κέρδισες κάτσε?
3: 30.
4: Τα πήρε 30. Άνετα.
0: Τα πήρε πολύ γρήγορα, σταμάτησε νωρίς. Θα δούμε. Θα καταφέρεις να βρεις μια βόμβα που έχει μέσα μετρητά ή θα καείς κατευθείαν. Οπότε ο λόγος τώρα, φίλε μου Γιώργο, είναι σε σένα. 1, 2 ή 3. Διαλέγεις το νούμερο για τη βόμβα.
2: Λοιπόν, το 2 είναι το αγαπημένο μου νούμερο, οπότε με τη δεύτερη.
0: Με τη δεύτερη βόμβα θέλει να παίξει ο φίλος μας, ο Γιώργος, Νάνση μου.
3: Αίρεση, Γιώργο. Δεν μου έρχεται καλά η 2 σήμερα.
0: Δεν της αρέσει η 2 σήμερα. Αν και νομίζω
3: και η ακροάτρια πρώτη, δύο είπε, ναι.
0: Είχε πει τη 2 και έσκαγε στο 70. Φίλες Κάτζ.
4: Σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά, του αρέσει.
4: Μου αρέσει.
0: Του αρέσει πάρα πολύ.
4: Σε καλή μεριά.
0: Σε καλή μεριά, λέει ο φίλος Κάτζ, οπότε πρέπει να καταλάβει αν θα ακούσει την Νάνση που δεν της έρχεται τόσο καλό σήμερα ή το Σκάτζ που λέει σε καλή μεριά.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσω τους δύο συναδέλφους που με ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Για ρώτησέ τους λίγο, πάρ' τη βοήθεια του κοινού.
2: Εγώ είμαι
5: το 3.
2: Ωραία, συνεχίζω με τη 2.
0: Συνεχίζει με τη 2 ο φίλος Γιώργος, χάρη στους συναδέλφους, που προφανώς έγραψε στα παλιά του παπούτσια για τον συνάδελφο που του είπε για τον 3. Θα είναι ο γουρλής του γραφείου και αυτός θα το σκατζόχυρο. Παιδιά, καλημέρα σε όλους εκεί. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κουκλάκια. Είναι η στιγμή που μένει στη δεύτερη βόμβα ο ακροατής και εγώ θα του ρωτήσω εάν θα ήθελε να πάει ένα τραπέζι να κάνει στα παιδιά. Θα μου πεις με 50 ευρώ τι τραπέζι. Παρ' όλα αυτά, 50 ευρώ του δίνω εγώ για να μην ανοίξει. Όχι καφέδες με 50 ευρώ, εσύ Νάνση. Εντάξει. Κάτσε, δεν μπορείς να κάνεις ένα τραπέζι έτσι μετά τη δουλειά. 3 άτομα είπε ότι είναι. Όλοι και όλοι. Έτσι δεν είπες?
2: Ναι, 3
0: είμαστε. 3 είναι, ρε.
3: Για σουβλάκια.
0: Γιατί κάλεμε, θα σε κακοπέσουν τα σουβλάκια και εσύ που έχεις πάρει τους αστακούς.
4: Γιατί από 16 ευρώ το άτομο, ρε.
0: Μια χαρά είναι, έλα. Θες να τους κάνεις ένα τραπέζι με 50 ευρώ ή θέλεις να ρισκάρεις και να παίξεις?
2: Όλα τι λες. Την 3.
3: Κόλλησε αυτή.
0: Η 3 πες του έχει πεθάνει πριν χρόνια. Γιατί διαλέξατε τη δεύτερη. Μένετε, ανοίγετε τη δεύτερη ή παίρνετε τα 50 ευρώ? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
2: Τα παίρνω.
0: Τα παίρνει, κυρίες και κύριοι,
4: και
0: είναι
4: κάνει
0: σίγουρο.
4: Το τραπέζι.
0: Και κάνει το τραπέζι. Και κάνει το τραπέζι, αγόρια και κορίτσια, στους φίλους του, τους λογιστές. 50 ευρώ μετρητά μόλις τα παραλαμβάνει ο φίλος ο Γιώργος. Κάνει την ανατροπή. Πιστεύω ότι θα έπαιζες, αλλά όταν άρχισε να ρωτάς όλο τον κόσμο και τα λοιπά, λέω πάει αυτός. Δεν έχει σταθερή άποψη. Φίλε, ξέρεις πόσα λεφτά είχε μέσα?
2: Για πες.
0: 140 ευρώ. Στο 150 έσκαγε. Στο 150 έσκαγε. Οπότε.
2: Δεν πειράζει, ούτε 50. Είχα 50 πήρα όμως.
0: Εντάξει. Έγινε, φιλαράκια μου. Λογιστές μου, την αγάπη μας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε και στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Τσακ μπαμ τα πήρανε. Σκούπα.

0: σας κάνω παρέα, αγόρι μου. Και εσύ και δεν το θέλεις και καθόλου. Καλημέρα στο φροσάκι μας. Ρε, με έκανε αφιέρωση στα αγόρι μου. Πω, είμαστε μακριά αυτές τις μέρες. Μα τι ωραία έτσι αυτά τα ερωτάκια και τα ερωτευμενάκια που ακούνε Zoo Radio. Καλημέρα, Βασιλάρα μου. Σεξ μπορεί να θέλεις, λέει, να κάνεις με μια κοπέλα που γουστάρεις. Αυτό δεν είναι κακό, λέει. Άμα δεν βρεις κάποια να ταιριάξει, μπορεί να μην θες να κάνεις σεξ από εδώ και από εκεί. Εντάξει, ρε, φιλαράκι. Άμα όμως δηλαδή περιμένω πότε θα βρω την κατάλληλη, θα μείνω μια ζωή χωρίς σεξ. Και να παγώσω για να ξυπνήσω να βρω μια. Αυτό εννοώ. Ότι,
1: έτσι που το είπες.
0: Ζήστε τη στιγμή, ρε παιδιά. Και μην τα, να σου πω κάτι. Και μην τα ψάχνετε πάντα. Εσένα το λέω. Μην με κοιτάς έτσι με αυτό το αλήθωρο βλέμμα σου. Ναι. Καμερικές φορές να σου μιλάω αυστηρά.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις 70 κουτάκια για μια γυναίκα μου. Ναι. Οι γυναίκες έχουν ομορφιά εσωτερική. Καλά. Μπορεί να είναι ένα χαβαλέ και τα λοιπά.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Μπορεί κάτι να έχουν στραβό. Ναι. Δεν πειράζει. Και οι κουτσές και οι στραβές ωραίες είναι. Τι θες συνέχεια τις ψάχνεις. Λες και θα βρεις μοντέλα. Με έχεις πάει στα νεύρα τόσα χρόνια. Διάλεξε τα μωράκια, είναι ώρα όμορφα. Σε προσέχουν, σε φροντίζουν.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Σε φυλάνε στοργικά στο λαιμουδάκι σου, αγόρι μου. Είσαι και ζεστό, αγόρι.
1: Θα σε περιποιηθούν. Μα τι ερωτιάριδες είστε σήμερα.
0: Μα θα τον περιποιηθούν, ρε παιδί μου τώρα. Μα το χάνει.
1: Το φραουλένιο το
0: χάνει. Μα το χάνει. Το τζάπα το χάνει. Έλα, πάμε. Τι θες.
1: Επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που σας είπα ότι γύρω στις 4:30 τα αυτοκίνητα ήταν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έγινε φυσικά. Ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς βγήκε και είπε ότι κατακρίνουμε αυτές τις επιθέσεις και ότι οι εκφοβισμοί δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή. Τώρα να σας πω ότι αγοράκι 2,5 ετών έπεσε σε πισίνα στη Μύκονο και κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού γερμανικής καταγωγής στο παιδάκι. Μεταφέρθηκε στο παιδό. Να προσέχετε λίγο με τις πισίνες τώρα και τα παιδάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα κλείσιμο του ματιού και μπορεί να γίνει το κακό. Ανήλικος επίσης παρασύρθηκε από γεωργικό μηχάνημα σε αυλή σπιτιού στη Βέρεια.
0: Όχι, ρε φιλέ.
1: Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο.
0: Πάμε λίγο σε κάνα κουτσομπολιό, γιατί δεν θέλω τέτοια. Σήμερα είχαμε πάρα πολλές κακές ειδήσεις. Έλα, πάμε.
2: Ελένη Φουρέιρα, καλεσμένη στο The Tonight Show, μίλησε για το φόβο της για την αλβανική της καταγωγή. Αλλά...
0: εντάξει, μας θα έχει κάνει τσουρέκια κι αυτό.
2: Ναι, αλλά μίλησε και για τον Ποτία πριν γίνουν ζευγάρι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η Dua Lipa, ας πούμε, που είναι παγκόσμιο στάρ, δεν το τεντώνει τόσο πολύ. Φτάνει. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις.
2: Αυτό το λέει παντού έτσι. Τώρα.
0: Εντάξει. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Αλβανοί έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία χρόνια τώρα. Μην μας τρελαίνετε το μυαλό. Τόσους φίλους έχουμε. Έλα, πες.
2: Βέβαια. Και λέει ότι όταν είδε τον Ποτία, για πρώτη φορά που ήρθε, λέει, στο μαγαζί όταν τραγουδούσε. Γιατί ήταν τότε έπαιζε στον Ολυμπιακό και πήγαν εκεί για την κατάρτιση του πρωταθλήματος να χαρούν.
0: Δεν χρειάζεται τόσες λεπτομέρειες, ναι.
2: Ναι. Μόλις τον είδε, είπε, ρε παιδιά. Ποιος είναι αυτός ο καλονός?
0: Ναι.
2: Και αμέσως λέει.
1: Αχ, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
2: Ναι. Μπήκε Instagram και άρχισε να το ψάχνει και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Την ατιμούλα.
0: Άνοιξε τα ποτία της και αυτή. Τέλος πάντων. Καλημέρα, καλημέρα στην γλυκιά μου την Δώρα, στην Μένη και στο Βαγγέλη που μας ακούνε πολύ πολύ δυνατά. Αλλά και στον Γιώργο που είναι εδώ. 6931-908-908 είναι το Viber. Όταν θα γυρίσουμε, θα παίξουμε μια πολύ ωραία κομματάρα από την Ιταλία, το Per Sempre Si από την Eurovision. Και μετά θα κάνουμε και την κλήρωση για το Mare Nostra. Έτσι απλά.
3: Λίγο μετά τις 10:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
10: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Bill Nackis and the Boss Crew
18: in the morning.

0: Είναι σαν να σε βλέπω Ιταλιάνα, τραβάς τα μαλλιά σου πίσω πάνω σε μια βέσπα και τρελαίνεσαι ρε παιδί μου και τρελαίνεσαι. Άσε όμως τις Ιταλίες για να σου πω πως καταλαβαίνω εγώ ότι ένα μαγαζί είναι πραγματικά καλό. Όταν λες ότι θα καθίσω καμιά ωρίτσα, άντε δύο, και ξαφνικά πάει βραδάκι.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, Βασίλη. Ξεκινάς με τις βουτιές σου, συνεχίζεις με μπραντς, κοκτέιλς, και όταν έρθει η ώρα του φαγητού καταλαβαίνεις γιατί τόσος κόσμος επιστρέφει.
0: Και επειδή όλα λειτουργούν όπως πρέπει, το μόνο που κάνεις είναι να απολαμβάνεις την ημέρα σου στο Mare Nostra, εκεί στο Πευκοχώρι, από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Και το Mare Nostra έχει κάνει ένα πολύ δυνατό πράγμα για τους ακροατές μας. Και όταν κάνει κάποιος κάτι καλό για τους ακροατές μας, το αγαπάμε ακόμη περισσότερο. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα δίνει τριήμερο στο Πευκοχώρι με διαμονή, με κεράσματα. Για πες τα λίγο τι
1: λοιπόν,
0: δίνουμε.
1: Λοιπόν, ακούς, ένας τυχερός τώρα θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments, γεύμα για δύο άτομα.
0: Μη στέλνετε μηνύματα, παιδιά, κλήρωση θα κάνουμε. Μη στέλνετε μηνύματα. Την κλήρωση, την κερδίζει ο νικητής, ναι.
1: Κερδίζει ο νικητής γεύμα για δύο άτομα και σε τομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι. Και τώρα είναι αυτή η ώρα.
0: Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να κάνουμε την κλήρωση, κυρίες και κύριοι. Το μαγικό κουμπάκι μας, το software, το ειδικό. Είχαμε 523 συμμετέχοντες για τον διαγωνισμό του Πευκοχωρίου και στην εκπομπή μας, αλλά και στην εκπομπή του Χρήστου Τοκμακίδη. Και μιλάμε πάντα για τις μοναδικές συμμετοχές. Οι πιθανότητες είναι πολύ περισσότερες, αλλά πάμε να το βρούμε τώρα εδώ. Και κάτσε λίγο, τώρα θα το γράψει. Για... Δεν το διάβασα, αλλά κάτσε να πατήσω και αυτό για να έχει νόημα. Πες το μου.
1: Μιχαηλίδου Αναστασία.
0: Μιχαηλίδου Αναστασία, το 105 από το 523. Μιχαηλίδου Αναστασία, αν μας ακούει να πάρει τώρα τηλέφωνο, αλλιώς θα την ψάξουμε εμείς. Να βγάλουμε όμως και έναν αναπληρωματικό. Είπαμε, η κλήρωση του Γκαντέμ είναι αυτή.
1: Μάινος Δημήτρης.
0: Μάινος Δημήτρης είναι ο αναπληρωματικός. Ελπίζω να μην ακούει και βρίζει τώρα. Πάντως η Αναστασία. Αν ακούει η Αναστασία, ξαναπέσει το επιθετό της.
1: Είναι η Μιχαηλίδου.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι αυτή η οποία πρέπει να πάρει το τηλέφωνο ή να μιλήσουμε εμείς μαζί της για να της πούμε ότι κέρδισε το τρίτο.

0: ιστορία σας, σας φέρουν όμορφες στιγμές.
1: Ζυγός, η Τετάρτη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αρμονική συνεργασία. Σκορπιός, η ειλικρίνεια θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης.
0: Ναι, ναι.
1: Τοξότης, μην αφήσετε την ανυπομονησία να σας οδηγήσει σε βιαστικές επιλογές. Εγώ καιρός είναι πιθανόν να σας δοθεί η δυνατότητα να αποδείξετε τις ικανότητές σας. Σύντροφος, ένα πρόσωπο με κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να τραβήξει την προσοχή σας. Και τέλος ηχθείς, φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Κερδίσαμε χθες το στοίχημα χάρη στον Θεό, Κατζόκυρο.
0: Άλλο ένα ταμείο.
2: Ο οποίος αποδεικνύεται expert του Μουντιάλ.
0: Και χθες ήταν και καλό, επί 5,6 τα λεφτά μας. Ήταν δυνατό. Μελέτησα και σήμερα πάρα πολύ σκληρά.
2: Ναι.
0: Οπότε πάμε σήμερα στις 7 έχει Αγγλία Κονγκό. Άσος και over 1,5. Στις 11 το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη over 1,5 και στις 3 τα ξημερώματα είπα Βοσνία το σημείο 1 επί 3 τα λεφτά μας.
2: Γιατί κομπιάζεις, τι γίνεται?
0: Όχι, όχι, όλα καλά.
2: Όλα καλά, κάτσε το παιδί, Αναστασία.
3: Παρακαλώ.
2: Αναστασία.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά είσαι τυχερή για το τρίμερο στο Πευκοχώρι, αγάπη μου.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Δεν το άκουσες, να υποθέσω.
3: Όχι, όχι, όχι, αυτή τη στιγμή.
2: Δουλεύεις? Αχ, δεν ακούγεται και καλά.
1: Μα γιατί τόσο σοβαρή, εμείς σας στείλουμε.
2: Όχι,
1: να φτάσετε.
2: Ναι, έλα, δεν ακούγεται, κοπέλα. Έλα, Αναστασία, δουλεύεις, λέω.
1: Δεν ακούω.
2: Αχ, έχουμε θέμα με τη γραμμή. Λοιπόν, εσύ τουλάχιστον μας ακούς, ελπίζω, μάλλον τώρα δεν μας ακούει κιόλας. Ότι έχεις κερδίσει το τρίμερ, θέλαμε να δούμε αν αποδέχεται το δώρο. Αλλιώς θα πάμε στον.
1: Στον Μάινο Δημήτρη.
2: Στον Μάινο Δημήτρη. Υπάρχει θέμα με την γραμμή. Προφανώς δουλεύει το κορίτσι. Και εσύ θες να ουρλιάζουν και πετάνε τα βρακιά τους όλοι.
1: Μα τέτοια δωράρα.
2: Δεν κατάλαβε το κορίτσι, βρε. Μην το κάνεις έτσι.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
2: Ας ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο. Δώσεις λίγο χρόνο.

0: Μίλησαμε και με την Φιλινάδα, η οποία κέρδισε το δώρο. Αν και δεν έχουμε εδώ πιέσει από κρατές, μήπως να το ξανακάνεις μια κλήρωση για να το πάρει κάποιος που το θέλει πιο πολύ κτλ. Όχι, όχι. Το κορίτσι μας ήταν μέσα στη δουλειά. Φαντάσου τώρα να είσαι ταμεία σε ένα σούπερ μάρκετ, θα είσαι να ρουλιάζει. Α, κέρδισα! Δεν θα έχεις δουλειά την επόμενη μέρα και απλά θα έχεις ένα τρίμερο στο πευκοφόρι. Καλημέρα Μαριάννα, καλημέρα στην Μένη. Έπρεπε να τσιρίξει, δωράρα πήρε. Ναι, ναι, σας είπα, δώστε δικαιολογίες στους ανθρώπους, μην τους σταυρώνετε κατευθείαν. Καλημέρα στον Τζόνι, παιδιά, μπορώ να πάρω εγώ τηλέφωνο για το πευκοχώρι, λέει, τώρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τζονάρα μου, αγόρι μου, καλημέρα και σε εσένα. Συγχαρητήρια στην Αναστασία από την Μαρκέλα μας. Και βεβαίως, βεβαίως, μια βόλτα μέχρι τη Waterland θα μας φτιάξει διάθεση τώρα.
1: Φυσικά, φυσικά, γιατί, παιδιά, τι μας έχει κάνει φέτος η Waterland. Τι κόλλημα έχουμε,
0: τι κόλλημα
1: φάει.
0: Είναι αυτό, ρε, παιδί μου.
1: Πάμε και ξαναπάμε, δεν ξέρω πόσες φορές θα πάω φέτος, γιατί όλα αυτά που βλέπω μου αρέσουν πάρα πολύ, από τις καμικάζι μέχρι τις μαύρες τρύπες. Φυσικά σαν σερ δεν έχουν σκεφτεί να βάλουν, να το πω και αυτό.
0: Δεν πειράζει και δεν χρειάζεται να βάλουν. Θέλω να εξουθενωνόμαστε όλοι και στο τέλος να πέφτουμε κάτω από τα πλατάνια, να πλακωνόμαστε στις καφεδάρες. Να πούμε ότι αν είστε έτσι κολλημένοι στη Τζιμισκή αυτή την ώρα και βλέπετε στην πλάτη του λεωφορείου διαφήμιση τη μαύρη τρύπα, την καινούργια νεροτσουλήθρα της Waterland, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Είναι ολοκένουργια τα πράγματα. Είναι η νέα Waterland, είναι το upgrade της Waterland και είναι η καλύτερη που έχει γίνει ποτέ για όλους εμάς που μένουμε στη Θεσσαλονίκη και λίγο πιο δίπλα. Γενικά, η Waterland είναι ο απόλυτος παράδεισος και τα έχει όλα.
1: Και
0: τώρα,
1: άμα πεινάσετε, έχει και ποικιλία από εστιατόρια.
0: Τώρα, τι έγινε σήμερα, τώρα.
2: Κάντε κόρη για να ζήσετε περισσότερο οι άντρες.
0: Αδέρφοι.
2: 2,5 χρόνια τρώει από τη ζωή της η γυναίκα για να ετοιμαστεί. Το θαλασσινό νερό και τα καλά του, ναι. Το φραουλένιο σώμα του σκάτς και 80 ευρώ δώσαμε στην πόμπα.
0: Οπό, φράουλο,
1: φράουλο. Σε έβαλες και στην ανασκόπηση.
2: Αφού είναι φραουλένιο.
1: Αυτό ήταν πολύ ωραίο το πρωινό της Τετάρτης. Περάσαμε υπέροχα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7. Εσείς μένετε στον Ζου γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους.
2: Και τώρα κοντά σας μέχρι και τη 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Στη 1 και 10 να σας πούμε ότι θα ακουστεί η κόρνα και πάλι για τον προορισμό όποιον θέλετε του Αιγαίου. Ακτοπλοϊκό κλήρωση την Παρασκευή στο πρωινό σοου. Επίσης η εικόνα θα ακούσει και στις 6 και 10 στους υπέροχους Troublemakers. Μετά ο Χρήστος στις 2 έχει και αυτός διαγωνισμό για Ibiza και Calvin Harris και ο Πέτρος και η Έλενα. Όλα τα παρεάκια είναι εδώ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σας, άλλωστε, εδώ και 23 χρόνια, το Zoo Radio. Την αγάπη, τα φιλιά μας και τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
17: Νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
19: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
20: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
21: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
22: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες. Zoo Radio.
0: Καλώς τους, καλώς τους και καλό μας μήνα. Τετάρτη 1 Ιουλίου σήμερα. Τι κάνουν τα φιλαράκια μου εκεί έξω? Ξέρω, θα μου πείτε ζεσθενόσαστε. Αλλά θα σας δροσίσω εγώ με επιτυχίες μόνο. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Με coffee time, καφεδάκι δροσερό, πολλές επιτυχίες και πολλά πολλά νέα. Εννοείται, έχω διαγωνισμούς, παιδιά. Μια διπλή πρόσκληση για θερινό σινεμά θα έρθει σε λίγο. Έχω να δώσω διπλές προσκλήσεις για τη μέρα με τα χρώματα και φυσικά το διαγωνισμό μας για ακτοπλοϊκά στο Αιγαίο. Ξεκίνημα με Mickey's Mind. Παπάουτε. Καλή σου μέρα, καλό μήνα.

Νιούιορκη, αλλά και εκεί ζέστη έχει. Τι τα θες, Αλίσια Keys, Jay-Z, Empire State of Mind, στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, καλό μήνα να έχουμε. Αν έχει σήμερα κάποιον φίλο που τον λένε Αργύρι, μην ξεχάσει να του πει χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χαμός από γιορτές. Αν έχει γενέθλια εσύ, βέβαια, χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσεις. Σε μια Θεσσαλονίκη που ζεστούλα θα έχει σήμερα, παιδιά, κλασικά εικονογραφημένα, δεν δίνει βροχές και χθες δηλαδή που έβριξε, δεν έβριξε. 34 βαθμούς Κελσίου θα δείξει η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη μας.

0: Adore You, You Girls, στον Ζου 90,8. Ένα κεράσο να θερινό σινεμά να πας σήμερα με φίλο φίλη και να περάσει πολύ πολύ όμορφα. Συνεπιλέα θα σας πάω, διπλή πρόσκληση έχω. 9 ακριβώς παίζει το Story, αλλά και 11 παίζει το Fuse. Διαλέγεις και παίρνεις και μου στέλνεις και ένα ωραίο μήνυμα τώρα στο Viber. Μου γράφει σινεμά και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Τώρα η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μία βόλτα για μία ξανάγηση μπορείς να κάνεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους στη σχολή Δέλτα, delta360.gr, και μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο 2310 2263 18.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ναι.
4: Από το Zoo Radio είμαστε, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθες.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
4: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένας τίποτα, έχεις κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πολύ κουκλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζεις δώρο.
3: Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σας πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσείς, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
4: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι της που ήταν έγκυος.
4: Να πάτε αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Πάμε να δροσιστούμε με επιτυχίες μόνο εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη και καλό μας μηνά. Από ό,τι βλέπω, εντάξει, καλούτσικα ξεκινάει η Τετάρτη στον Περιφερειακό. Έχει μικρές καθυστερήσεις και προς τα δυτικά αλλά και στα ανατολικά, αλλά όχι κάτι που μας ανησυχεί αυτή την ώρα. Taylor Swift, φέρνω τώρα και The Fate of Ophelia.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Εντοχή και από το αγορίνο σόμπρ στον Ζου 90,8 12 to 12. Και ελπίζω, παιδιά, σήμερα να μην μας ξημερώσει άλλη μέρα που να γίνονται έτσι δυσάρεστα πράγματα. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι χθες που έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βγήκε, λέει, ο μηχανικός και γύρισε και είπε, δηλαδή δεν τράπηκε. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα. Από την άλλη, μαζί μας αυτές τις ώρες έχουμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδύεσαι στο σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου αν έχεις επιχείρηση και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Πολύ σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για τη μέρα με τα χρώματα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Αυτό μ' αρέσει.
13: Οκ.
12: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

beat.gr και πάρε μέρος. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

εδώ είμαι και παίζω τις επιτυχίες να σε δροσίσω λιγάκι. 12 ακριβώς γράφει το ρολόι απέναντί μου. Σήμερα είναι Τετάρτη 1 Ιουλίου, καλό μας μήνα. Και σε πολύ πολύ λίγο θα φέρω και διπλές προσκλήσεις να πάμε στη μέρα με τα χρώματα. Επιτυχίες εννοείται έχω πολλά νέα. Οπότε μείνε μαζί μου και στείλε μου και ένα μήνυμα να δω τι κάνεις και πού είσαι αυτή την ώρα. 69-31-908-908 το Viber του Ζου. Σε λίγο Enrique Iglesias, The Second Voice τώρα. Πάρα πολύ μ' αρέσει, πολύ καλοκαιρινό. Και να στείλω και μια καλημέρα στη Καλκιδική μας στους 99,5. Ανότ και Talk to You παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Iglesias και Λιούτα Κρίς, Tonight I'm Loving You, στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Και σήμερα που λέτε Τετάρτη 1 Ιουλίου, είναι η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς. Αν έχεις παιδάκι ή θέλεις να πας με την παρέα σου, έλα θα σου δώσω διπλές προσκλήσεις γιατί θα περάσετε καταπληκτικά. Εκτός από πάρα πολύ χρώμα, να φορέσεις λευκό μπλουζάκι, θα έχει και πάρα πολύ ωραίους DJs. Παρουσιαστής θα είναι ο GOK, ξέρεις, Νοοτροπία, Rita Book. Οπότε μου στέλνεις τώρα μήνυμα, μου γράφεις χρώματα και ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Οι πόρτες για τα παιδιά και τις οικογένειες ανοίγουν στις 4, ενώ η γενική είσοδος είναι στις 5 και μισή. Αν θέλεις να πας, μου στέλνεις ένα μήνυμα για να σε στείλω. We

It's not right, but it's okay. Εμμανουέλ Εσποσίτο και Τζιάνι Ρωμάνο στον Ζου 90,8 στο πρωινό τη Τετάρτη. Καλό μα μήνα. Διαβάζω που λέτε τώρα ένα άρθρο που λέει 7 τρόποι να κοιμάστε καλύτερα τι νύχτε που έχει κάψωνα. Λέει ρε παιδί μου τα τετριμένα, κάνει ένα χλιαρό ντου, κράτσε τα στόρια κλειστά κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Διαρκή λέει ενυδάτωση και το νούμερο 6 είναι το αγαπημένο μου γιατί λέει κοιμηθείτε μόνοι αν είναι δυνατόν. Δηλαδή διώξε το σύντροφό σου από δίπλα διότι λέει η θερμότητα του σώματό του μπορεί να αυξήσει τη θερμική δυσφορία. Παιδιά, η λύση είναι μία και όλα τα ζευγάρια μαλώνουν για το ίδιο πράγμα κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει ο ένας που θέλει να ανοίγει το air condition το βράδυ και ο άλλος που δεν θέλει γιατί πλευριτώνεται. Η λύση είναι το air condition. Τελεία. Μαζί μας έχουμε τις σχολές Δέλτα που μπορείς να κάνεις τώρα το επόμενο Δέλτα βήμα σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μπορείς να βρεις 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, παρακαλώ, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για να κάνεις μια ωραία ξενάγηση, αλλά μπορείς να καλέσεις και στο 2310 2263 18 ή στο delta360.gr. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Σόμπρ, Homewrecker στον Zoom.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει, της το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό, το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση, για
6: δεστή. Είναι κανονικό.
5: Κανονικότατο, το λέει.
6: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Κούρεψε ένας που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
6: Νόμιζα πρόβατα. Μα έτσι όπως
7: του. Dua Lipa και Ζιζέλ,
6: εσύ.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Πού πας?
21: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
20: Δηλαδή, παντού.
21: Και online.
20: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

Πολύ, πολύ σωστά παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στο 99,5 και στο www.zooradio.gr. Αν μπεις τώρα, μπορείς να ακούσεις τη μουσική του Ζου, να πάρεις μέρος στη μουσική έρευνα και να μπεις στην κλήρωση για 100 ευρώ. Αρκεί να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο που θα σου πάρει πολύ λίγο. Hugh Gale και Soul τόσο λίγο. Το Robinson Boone με το Sorry I'm Here for Someone Else.

Mike and Bam Bam και Hugh Gale στον αέρα του Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μου μέχρι τις 2. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες E-Jet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σπαλσαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και Αλόνισο 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, έτσι. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Εγώ τα λέω όλα αυτά τώρα και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι 1 και 10 θα ακούσεις το σήμα του διαγωνισμού διακοπάρες με Zoo Radio. Όταν λοιπόν το ακούσεις, θα πρέπει να στείλεις διακοπές, το ονοματεπώνυμό σου μέσα σε 10 λεπτά για να είσαι εντός του χρόνου. Την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση και κληρώνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Αιγαίο για να πας όπου λαχταράει η ψυχούλα σου φέτος το καλοκαίρι.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
19: Join the journey.
20: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
22: Σιγά τη μ***α, το μισό.
3: Α, αυτό μ' αρέσει.
23: Οκ.
3: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

Μα πότε πέρασε η ώρα και πήγε μία και ένα λεπτάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα στην παρέα μου. Τετάρτη σήμερα, 1 Ιουλίου. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και μαζί μας φυσικά έχουμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Γιατί αν είσαι επιχειρηματίας, συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση έχει στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Κοσμοτέ.gr/Magenta One Business. Έχει τα φτάκια σου ανοιχτά. 1 και 10 περίπου θα παίξει το ηχητικό για να πας διακοπές στο Αιγαίο. Ariana Grande, Echo, Jason Paul, Bad Bunny, Teddy Swims, τώρα τα Μιμπάλα και Τζένι, Dracula στον Zoo.

Αριάννα επέστρεψε και μας αρέσει πάρα πολύ. Hater με you love me. Η Αριάννα Γκράντε στον Ζου 90,8. Αν τα νεύρα σου σήμερα είναι κρόσια, έρχομαι να σου πω ότι και εμένα τα δικά μου κάπως έτσι ήταν χθες. Και το επιβεβαιώνει και η έρευνα που διαβάζω, διότι λέει δείχνουν οι έρευνες ότι τις πιο ζεστές ημέρες αυξάνονται τα περιστατικά επιθετικότητας, ο εκνευρισμός στους δρόμους, accurate, ακόμη και οι επισκέψεις λέει στα επίγοντα περιστατικά για προβλήματα ψυχικής υγείας. Παιδιά, με αυτή τη ζέστη, δεν μπορείς να βάλεις το μυαλό σου σε μια σειρά. Πες μου λίγο. Bob Sinclair, φέρνω σε λίγο. Olivia Dean, τώρα David Guetta και One Republic. I don't wanna wait. Στον Τζου.

Hold on, Boxing Class, στον Ζου 90,8. Καλό μεσημέρι στην παρέα μου. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο σχέσεις, διότι διαβάζω, παιδιά, μία έρευνα. Κάπως μακάβρια θα την έλεγα. Αυτού φτού λέω όταν τη διάβαζα. Οι Gen Z και οι Millennials δηλώνουν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο γνωριμιών σε κημητήρια ή κηδείες, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, παιδιά. Ένα σημαντικό λοιπόν ποσοστό δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει στοιχεία επικοινωνίας για μία μελλοντική συνάντηση. Η τάση, λέει, αυτή αποδίδεται στην κόπωση από τις απρόσωπες εφαρμογές. Εντάξει, εδώ συμφωνώ. Και στην αναζήτηση για αυθόρμητες πραγματικές συναντήσεις. Παράλληλα, πολλοί παραδέχονται πως ένιωσαν έλξη σε τελετές, έλα Χριστέ και Παναγία, αλλά απέφυγαν να δράσουν από σεβασμό, πάλι καλά δηλαδή. Οι κοινωνιολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στην υπαρξιακή λέει, εγκύτητα, όπου η συνειδητοποίηση λέει, της θνητότητας ενισχύει την ανάγκη για συντροφικότητα. Δεν πάμε καθόλου καλά που θα πας τώρα, ας πούμε, στην κηδεία ή σε ένα κημητήριο και θα πεις: Α, ωραία, είναι κατάλληλη ευκαιρία να γνωρίσω έναν άνθρωπο. Taylor Swift εννοώ τώρα και Opalite παίζει πολύ δυνατά. Τα είδες στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό,
4: ναι.
3: Να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
4: Πάτε. Να, ωραία, να πάτε, ρε, αγάπη φορίτσια, μου.
2: Μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7
5: θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Και τι επιτυχίες σου έχω, τις καλύτερες. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, είμαστε στην τελική ευθεία. Έχω ανοίξει και λίγο τους χάρτες να δω τι παίζει στους δρόμους της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή τη στιγμή έχει ένα ποτηλιάρισμα προς τα ανατολικά το ρεύμα. Ο περιφερειακός είναι κομψή-κομψά, δεν θα σου έλεγα ότι είναι καταπράσινος. Έχει και εκείνο τα κολλήματά του, αλλά τίποτα έτσι σπουδαίο. Πολλά φιλάκια να στείλω στο κορίτσι μου την Κωνσταντίνα που ακούει ζου τώρα. Παπαούτε στον

0: και Jayden Bosnan στον Zoo 90,8. Τελευταίο για σήμερα για το Coffee Time αυτή τη Τετάρτη. Καλό μήνα για ακόμα μία φορά. Και αυτές τις τρεις ώρες μαζί μας είχαμε τις σχολές Δέλτα. Με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr για να μάθεις παραπάνω λεπτομέρειες και τηλεφωνικά 2310-2263-18. Σας τον φέρνω τώρα, καλέ. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 οι troublemakers μας, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Και εμείς θα λέμε αύριο 5 ακριβώς στις 11 με καφέ. Φιλάκια πολλά. Μουα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Zoo Mania της Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα. Να πούμε και καλό μήνα, έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά, παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4. Έχουμε και το διαγωνισμάρα για τον Calvin Harris, έχουμε και το ναι ποιος είναι, γενικά θα γίνει χαμός. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με πρώτη Σακύρα και Burna Boy. Die, die.

τα vibes του, λατρεύω τη μουσική του. Θα ήθελα πολύ να τον δω live μια μέρα. 50 Cent και In Da Club στον Zoo 90,8. Λίγο παραπάνω θα ήθελα να δω τον Eminem, το λέω, αλλά anyway, ας αφήσουμε τους rappers και πάμε στους DJs, διότι εμείς φροντίσουμε να δείτε από κοντά Calvin Harris, ότι σας φέρνουμε το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνουμε στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Μιλάμε τώρα για αεροπορικά, διαμονή και VIP στήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς, έτσι. Καθημερινά συντονίζεσαι για να το κερδίσεις αυτό 2 με 3 το μεσημέρι, όπως κάνεις και τώρα στη Zoomania και πολύ καλά κάνεις, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και σε αυτές τις ώρες που σου είπαμε. Μόλις ψάχνεις να ακούσεις ένα τραγούδι του Calvin Harris. Όταν παίξει τραγούδι του Calvin Harris σε αυτά τα 60 λεπτά, πρέπει να στείλεις εντός του χρόνου αναπαραγωγής του, δηλαδή μέσα σε αυτά τα 3 λεπτά πόσο είναι, Ibiza κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo 6931-908-908 για να μπεις στην κλήρωση, η οποία πλησιάζει Παρασκευή 3 Ιουλίου εδώ στη Ζουμένια, θα την κάνουμε μαζί. Οπότε από μένα αυτιά ανοιχτά και καλή επιτυχία! Hello,

Υπέροχο Let Me Be από The Second Voice στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και κάπου εδώ να σας μιλήσω για τα γούστα από τον τελευταίο καιρό στο ίντερνετ. Αυτό το διάστημα, να ξέρετε, οι αγαπημένοι μου content creators είναι οι Έλληνες ψαράδες. Από την ώρα που βγήκε ότι θα επιδοτηθεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου με 5 ευρώ και κάτι το κιλό, κάτι τέτοιο, έχω ξεσκιστεί να βλέπω βιντεάκια με ψαράδες που βγαίνουν, βαράνε ψαροντούφο και εκεί πέρα πιάνουν λαγοκέφαλους. Αλλά ρε φίλε, ένα παράπονο έχω. Όλοι σας το ίδιο βίντεο κάνετε. Δηλαδή, πηγαίνετε όλοι με μια κούτα αναψυκτικά εκεί πέρα και παίρνετε πριν πετσκοτώσετε το λαγοκέφαλο ένα και τον βάζετε να το δαγκώσει. Έχω βαρεθεί να βλέπω λαγοκέφαλους να δαγκώνουν κουτιά αναψυκτικού. Δηλαδή, θέλω μια σκηνοθετική αλλαγή σε αυτά τα βίντεο που κάνετε. Κάτι να γίνει. Αυτό το είπα και ησύχασα. Άνιμα και Λίσσα, Bad Angel.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
4: Crew in the morning. Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει, της το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την Binance.
5: Είναι κανονικό.
4: Κανονικότατο λέει.
5: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Κούρεψε ένας που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
5: Νόμιζα πρόβατα.
6: Κούρεψε ένας που κουρεύει.
5: Μα έτσι όπως
6: το είπε. Dua Lipa και Ζιζέλ,
5: εσύ.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. We play the
17: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και η μουσική έρευνα του Zoo Radio έχει ξεκινήσει και πάλι. Μπορείτε να μπείτε στο site μας zooradio.gr να τη βρείτε, να πείτε τη γνώμη σας για τη μουσική μας, να διαλέξετε τι θα παίζει δυνατά και θα ακούγεται πάρα πολύ δυνατά στην πόλη. Και φυσικά να μπείτε και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Ας πούμε, αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσένα μπορεί όχι. Πες τη γνώμη σου. Alex Warren και Ordinary στον Zoo.

Πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο. Σε κάνει με τον τρόπο του να ξεδίνεις, ρε παιδί μου. Και το και turn the lights off στον Zoo 90,8. Και το να ξεδώσουμε το θέλουμε και λίγο με τους 33 βαθμούς που υπάρχουν εκεί έξω. Γιατί σου δημιουργούν έξτρα νεύρα αυτές τις θερμοκρασίες. Μέχρι το νούμερο 34 θα δούμε σήμερα στη θερμοκρασία της πόλης. Να το ξέρετε. Και γενικά κάτω από 30 θα πέσει μετά τις 8 το απόγευμα. Θα πω γιατί είναι ακόμη απόγευμα. Μετά τις 9, 2 ήλιος πλέον. Οπότε να ξέρετε, να είστε ενημερωμένοι για να κανονίσετε και τις εξόδους σας άμα πάτε κάπου. Σε λίγο φέρνω πανέμορφες μουσικάρες, τώρα φύγαμε.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12, μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
15: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
14: έως 200 ευρώ μετρητά.
15: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
16: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
17: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε.

0: Jason Derulo που μπήκε στα φωνητικά μετά από το trend που έκανε το αρχικό, το Μιτσίκο μόνο του στο TikTok. Μπήκε ο Jason Derulo στα φωνητικά και δημιουργήσαμε μια ακόμα πιο ωραία, πιο ραδιοφωνική βερσιόν. Αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, εγώ ποντάρω πολύ πάνω. Το πιστεύω για φέτος το καλοκαίρι. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Πρόσεξε καλά. 10 χρόνια τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι εξαφανισμένος. Πρώτη φορά πλησιάζω τόσο κοντά. Πρόσεξε.
0: Πιστεύω ότι το σημερινό είναι πιο εύκολο από ό,τι το έχω στο μυαλό μου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, όταν πρώτο είδαμε τη σειρά στην οποία έπαιξε, τον είχαμε συνυφασμένη γενικότερα τη φωνή του στο μυαλό μας και όχι το πρόσωπό του έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω μπορείτε να καταλάβετε ποιος ήταν. Θέλω το όνομα του χαρακτήρα. Μου το στείλετε στο Viber 6931-908-908. Ξαναλέω το όνομα του χαρακτήρα, όχι του ηθοποιού, για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα στα επόμενα 10 λεπτά και μπορείτε να κερδίσετε εσείς το 20 μπάλο και να πάτε στο πιο γευστικό hat-trick τώρα με το Μουντιάλ που έχει 3 ολοκένουργια μπέργκερς εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική, Don Dorito, Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken, και τα τρία με το όνομα και τη χάρη μαζί, θα σου πω εγώ, αν τα δοκιμάσεις. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Πολύ, πολύ μου αρέσει τελευταία δύο του Alex Warren, Fever Dreams, στον Zoo 90,8. Και ναι, πολύ σωστά καταλάβατε, σήμερα στον Έπιος Είναι είχαμε τον πρωθυπουργό από το παραπέντε, τον Άρη Παυρινό, που εντάξει, είχαμε μάθει να τον αναγνωρίσουμε από τη φωνή του έτσι κι αλλιώς και μέσα από τη σειρά. Συγχαρητήρια, φίλη Αναστασία, έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Είχε ένα μικρό κόλλημα το Viber, ίσως δεν σου έχω στείλει ακόμη μήνυμα απάντησης, αλλά τώρα στα επόμενα δευτερόλεπτα θα το δεις. Καλά κουράγια στους φίλους εκεί έξω επίσης που είστε στο τιμόνι. Ξέρω, ο περιφερειακός είναι αρκετά συνοστισμένος, αλλά εδώ είμαστε με θετική διάθεση και πολύ ωραία μουσική. Θα το περάσουμε παρέα. Accent, my passion στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι και δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου πει κανένα τίποτα. Έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
2: Να πάτε αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7 στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Έλα! Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
11: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
12: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
11: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
2: Πάντα εδώ είμαστε παρέα στον Zoo 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Στοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και υπάρχει ένα 100 ευρώ και έξω που μπορεί να γράφει το όνομά σου πάνω του. Όχι, δεν μιλάω για λιτανίες και περίεργα πράγματα. Μιλάω για τη νέα μουσική έρευνα του Zoo Radio που έχει σκάσει και σου δίνει 100 ευρώ μετρητά αν συμμετάσχεις. Και τι κάνεις? Απλά μπαίνεις στο zooradio.gr, ψηφίζεις την αγαπημένη σου μουσική και ουσιαστικά αποφασίζεις τι θα παίζει δυνατά στην πόλη. Αυτό, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω. Εσύ μπορεί όχι. Εξέφρασε την άποψή σου. Τέιμι Μπάλα και Τζένι. Dracula.

0: ωραίο και ατμοσφαιρικό κορίτσι κλείνουμε σήμερα. Olivia Dean, Man I Need, στον Zoo 90,8 και τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και από το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers στην παρέα σας ακριβώς στις 4, οπότε μην τους χάσετε. Και εννοείται εμείς ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μπαίνεις τσουλώτα.
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
10: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
11: Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε Zoo 90,8 και ετοίμασε βαλίτσες για Ibiza!
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στην βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
16: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
17: Οχ, φτάσαμε!
16: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
21: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
22: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
23: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
23: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
23: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
23: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
25: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
27: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Número 1.
1: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
0: Zoo Radio
2: 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα, ήρθε και ο καύσωνας, αυτό ήταν, Παναγία μου. Τετάρτη 1η του Ιούλη. Καλό μήνα, ρε παιδιά.
2: Καλό μήνα. Το καλοκαιράκι έτσι μπαίνει πιο βαθιά.
1: Βαθιά, πολύ βαθιά μπήκε σήμερα. Καλό μήνα, έτσι να είναι ένας ωραίος μήνος για όλους μας. Με χαρές, με ευτυχισμένες στιγμές, καλοκαιρινές. Και όχι. Αλλά να είναι ένας ωραίος μήνας για όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, ωραία, να κάνουμε ζέστα.
1: Πολύ ζέστα.
2: Βαρεμάρα,
1: και κίνηση. Δεν ξέρω.
3: Και δεν ξέρω, ένιωθα ότι στο αυτοκίνητο δεν ήταν τόσο το κρύο, ρε παιδί μου. Δεν με βαρούσε.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι η ώρα αυτή, δηλαδή 3 η ώρα που ερχόμαστε. Όσο και αν το βάλεις στο air condition, ο ήλιος καίει. Μπαίνει, δηλαδή καίγεσαι.
3: Πονέρεση. Τι τραβάμε και εμείς.
1: Τίποτα, παιδιά, δύσκολα. Για να πιάτο φακές. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι και τις 7.
2: Μια πρόταση βραδιά, αν και μας βλέπω να βουτάμε σε κάνα συντριβάνι από καμιά πλατεία. Σαν καρκαλιέτσια. Και τι άλλο έχουμε? Καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα των ανέργων.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα. Στις 5.30 κακοποιητή. Κάποια στιγμή θα ακουστεί και ένα τραγούδι του Calvin Harris. Οπότε μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήριο για Ibiza. Να πάτε να τον δείτε από κοντά. Έχουμε εισιτήρια Seajets και έχουμε και. Θα του βάλουμε νεύτη βασικά στις 6.30.
1: Τα πάντα όλα έχουμε εκτός από προκοντήσεων. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Είμαστε οι Troublemakers. Μαργαρίτης Βασίλης και Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Παπαούτε, εδώ είμαστε, 13 λεπτά μετά τις 4. Πάμε λίγο σε ένα φωνητικό πριν περάσουμε, Κατερινάκη μου, σε σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μισό λεπτό λίγο παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Έχω ένα φίλο σήμερα μαζί μου, παιδιά. Καλησπέρα. Θα τη στείλεις και φιλάκι?
1: Έλα ρε.
3: Άντε φιλάκια.
0: Είναι τη Ματούλα ο γιος.
1: Ναι, ο Θωμά.
0: Έλα ρε Θωμά, γεια σου ρε Θωμά.
1: Πω πω, τι γλυκουλάκι. Μπράβο, μας έφτιαξε τη μέρα. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ενδιαφέροντα άτομα που τραβάτε την προσοχή, είτε το θέλετε είτε όχι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, δηλαδή στον Ανάργυρο, στο Δαμιανό, στον Κοσμά και στο Μαυρίκιο.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Ναι.
0: Των Αγίων Αναργύρων, βέβαια. Έχουμε στο χωριό.
4: Πανηγύρι.
0: Λιτανία. Πανηγύρι δεν έχει.
4: Γιορτάζει και Μαυρίκιο ο φίλος σου.
0: Ο Μαυρίκιο Μαυρικίου, τι να κάνει κι αυτός.
4: Κάνει
0: κάτι φωνητικά μαθήματα, τον βλέπω.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, κάνει. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο πάντως στην Κύπρο αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πηγαίνει πολύ κόσμο στη σχολή του.
4: Δεν είναι και πολλή κόσμο στην Κύπρο μαζεμένο, όσο να είναι.
1: Πρέπει να μην το πω.
4: Zooradio.gr, εφαρμογέ Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Talk to me. Έρχεται τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Talk to you και ζω 90,8. 25 λεπτά μετά τις 4. Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Πολύ κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό έχει γίνει ατύχημα εκεί ανάμεσα Άγιο Παύλο και Επταπύργιο. Οπότε έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Πολύ κίνηση. Και στο Ακουμποδρόμι και στα Νταμάρια. Και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση η Λεωφόρος Ενίκης αυτή τη στιγμή και η Πολυτεχνείου. Η Μίκη Θοδωράκη επίσης αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Ετροποτάμου προς τη Μοναστηρίου αυξημένη κίνηση. Και έχουμε και ένα θεματάκι εκεί στο αεροδρόμιο, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Πάμε τώρα σε μελέτη συμπεριφοράς στο σούπερ μάρκετ, όπου το 85% των ανθρώπων διαλέγει το ταχύτερο ταμείο με απόλυτη σιγουριά. Το 78% βλέπει αμέσως μετά την άλλη ουρά να κινείται πιο γρήγορα. Οπότε σου λέω, όπι, μήπως να πάει πέρα.
0: Πω, πάντα γίνεται αυτό.
2: Σκέφτεται να αλλάξει ταμείο, αλλά την ίδια στιγμή η δική του αρχίζει να προχωράει. Οπότε σου λέει, τι να κάνω, να πάω εκεί.
0: Αυτό
2: να...
0: πραγματικά, παιδιά, πώς, δηλαδή πας πάντα στο ταμείο που έχει ένα άτομο, στο άλλο μπορεί να έχει τέσσερα. Και σε αυτό που θα πας που έχει ένα άτομο θα φύγουν και τα τέσσερα. Θα φύγουν και τα τέσσερα τα άλλα.
2: Ναι, ρε, εσύ πάντα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ο εγκέφαλος προσέχει περισσότερο τις ουρές που κινούνται παρά τη δική του. Όταν είμαστε σταματημένοι, κάθε κίνηση δίπλα μας φαίνεται τεράστια. Στην ψυχολογία αυτό σχετίζεται με το ότι θυμόμαστε πιο έντονα τις στιγμές που νιώθουμε ότι χάνουμε, ενώ αγνοούμε τις φορές που κάναμε τη σωστή επιλογή. Mm-hmm. Έτσι λέει η ψυχολογία. Αυτά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε για την ψυχολογία, ευχαριστούμε και την Κατερίνα. Πάμε τώρα σε Maroon 5. Κριστίνα Αγγιλέρα. Είναι το Move Like Jagger και παίζει και αυτό δυνατά σε αυτό το μεσημέρι Τετάρτη στον Zoo.

0: Bailey. Α, Taylor Swift, πάμε στην πρόταση.
1: Πρόταση βραδιά. Σήμερα θα προτείνουμε αυτό που θα κάνουμε και εμείς και αύριο θα σου πούμε εντυπώσεις. Να μας πείτε κι εσείς, άμα σας αρέσει ή όχι. Δηλαδή να πάτε σε ένα εστιατόριο γεωργιανικής
0: κουζίνας.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ας το γράψουμε κι άλλη μια φορά αυτό για το θέλω για το βίντεο. Θα πάμε να φάμε γεωργιανή κουζίνα σήμερα, ε.
1: Ναι, θα πάμε επιτέλους.
0: Θα πάμε, το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Συμφωνήσαμε, μας έγραψε ο κόσμος εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Ποια είναι τα καλύτερα μαγαζιά. Mm-hmm. Επιλέξαμε ένα και σήμερα θα πάμε.
1: Επιλέξαμε δύο.
0: Εντάξει, έγινε ένα λάθος. Okay.
2: Εν τω μεταξύ, θέλω να μας προτείνουν και φαγητά να φάμε. Τι να φάμε,
0: τρία φαγητά έχει τα γνωστά αυτά.
2: Γιατί, μόνο αυτά.
1: Εγώ είδα αυτό το ωραίο με το πινελί και το αυγό.
0: Το πινελί, τα άλλα τα γεμιστά και τα πουγκάκια που θέλω να δοκιμάσω.
1: Πώς τα λέγαμε, χινκάλι.
0: Ναι, και την πίτα εκείνη τη γνωστή. Χασαπούρι και χινκάλι. Η πίτα είναι νομίζω χινκάλι.
2: Και άλλα θα έχει ωραία, λογικά θα μας προτείνουν και
0: εκεί. Σουβλάκια κοτόπουλο, σουβλάκια χοιρινάκι. Λοιπόν, ωραία, τέλεια, πολύ ωραία.
2: Πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι τώρα που το δίνουμε στην Ντενίζ Μανιάλη.
0: Πες λίγο όμως την ιστορία για το χρυσό κουκουνάρι.
2: Εν τω μεταξύ, λέει ο Μαργαρίτης, έχω εγώ σήμερα κουκουνάρι. Λέω, αχ, και εγώ έχω βρει ένα πάρα πολύ καλό. Κάτσε, λέει, να το στείλω και αποφασίζουμε μετά ποιο να βάλουμε. Και είχαμε το ίδιο κουκουνάρι.
0: Είχαμε το ίδιο κουκουνάρι, το οποίο είναι αυτό.

0: Έλα, παιδιά, είναι τέλειο. Μακριά σου. Παιδιά, είναι φοβερή. Καταρχήν είναι και το σκηνικό πολύ ωραίο. Αυτή είναι σαν τη Ρίτα Σακελαρίου. Το μαλλί έτσι με ένα φόρεμο. Τα δίνει πολύ άσχημα.
1: Σαν την Τζούλη Μασίνου ήταν.
0: Φορδισμένο περντί στα σκοτάδια. Λοιπόν, αυτό το λίγο ακόμα θέλω. Λίγο έτσι.
1: Είναι και τραγουδάρα, βέβαια.
0: Ό,τι έχει πει ο Νότης, παιδιά.

0: Μα την Παναγία, αν με τους βρει κάποιος ποιοι είναι, θα τους κλείσω live στη Χαλκιδική. Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
1: Είναι εδώ στην επικράτεια.
0: Θα τους φέρουμε, παιδί μου.
1: Γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι εδώ.
0: Εντάξει, θα τους φέρουμε από όπου και αν είναι, παιδιά. Θα βάλουμε ένα van και θα τους φέρουμε. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Λίγο μετά τις 4:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει, της το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό, το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
8: Είναι κανονικό.
7: Κανονικότατο, το λέει.
8: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Κούρεψε ένας που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
8: Νομίζω πρόβατα.
9: Τι κούρεψε ένας που κουρεύει.
8: Μα έτσι όπως
9: του. Dua Lipa και Ζιζέλ, εσύ.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
11: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δόπανα, για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη έχει βάλει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Ποια.
2: Ο το γαπ.
0: Ο το γαπ. Μάλιστα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα γιατί είμαστε πονηροί. Οπότε στα βάζετε σωστά, που είστε πιο πονηροί και κερδίζετε ένα υπέροχο γεύμα από την Κατίνα Delicatessen. Ο το γαπ.
2: Ο το γαπ.
0: Ο το γαπ. 2-3-10-2-32-9-08. Φάγαμε ένα τέτοιο προχθές.
1: Από τέλειο.
0: Το πιο ωραίο που έχω φάει στη ζωή μου.
1: Απαλό. Στη ζωή σου,
0: Ναι, ναι, δεν έχω φάει πιο ωραίο, παιδιά, ούτε στην Ιταλία. Που... Αυτό το πράγμα για την Ιταλία που λέγανε για τα παγωτά δεν μ' άρεσε τίποτα.
2: Βέβαια, στη Ρώμη δεν πήγες.
0: Γεια σας.
2: Στην Τοσκάνη φημίζεται για τα παγωτά.
0: Εγώ ήξερα για την Ιταλία. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας.
3: Σοφία.
0: Γεια Σοφία, τι κάνεις.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, Σοφία μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ, γυρνάω από τη δουλειά στο σπίτι, οπότε θα πάω να δροσιστώ.
0: Πάνε, άραξε, κάνε ένα ωραίο δροσερό μπανάκι, βάλε και το air condition και μη μιλάς άνθρωπο.
3: Ακριβώς, να φάω κιόλας λίγο.
0: Βέβαια, θα φας και άμα κερδίσεις τώρα θα φας και από την Κατίνα Delicatessen, ένα ωραίο γεύμα από εμάς δώρο. Ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Παγωτό.
0: Μπράβο, μπράβο Σοφία.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε και επιβιώσαμε σε αυτή την πρώτη ώρα.
1: Τι έγινε?
2: Τι έγινε?
0: Να βολευτώ λίγο. Εσύ, να μην το ξεχάσω. Το τέτοιο που έχουμε για τον Γεωργιανό, κόψτο.
2: Ναι.
0: Για να το πάρω αύριο να το φτιάξω.
2: Όταν λες στον Ιάπωνα σάκι να κάνει κάτι χωρίς τη θέλησή του, είναι αναγκασάκι. Θα μπορούσε και εσύ να είσαι η Ιαπώνισσα.
1: Κατερινάκι, όχι, πώς θα μπορούσε.
2: Καρακιτσάκι.
1: Καρακιτσάκι.
0: Εσύ πώς γίνεται να ταιριάζει με όλα, καραφιδάκι.
1: Καραγιαπωνάκι.
0: Καραγιαπωνάκι. Θέλω να κόψουμε το γέλιο από το Obsession που έχει γίνει viral, είναι παντού νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, που γελάει αυτή η άλλη τρελή. Να το έχουμε εδώ πέρα, όταν δεν είναι καλό, όπως συνήθως, για να βάζουμε να γελάει αυτή τουλάχιστον.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και μαντέψτε. Ερχόμαστε για άλλες δύο ώρες.

και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: Νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
19: Σιγά τη μ***, το μισό!
20: Α, αυτό μ' αρέσει!
21: Οκ!
20: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: radio.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
3: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν και για τη δεύτερη μας ώρα. Ζου 90,8 και Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Και σε αυτό το δεύτερο 60 λεπτό τι έχουμε?
2: Νέα των ανέργων.
1: Σταματά.
3: Έχουμε και κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ή λίγο από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε λίγη έρχεται Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο, Κάλβιν Χάρις. Τώρα όμως, παιδιά, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo 90.

0: Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο. Είναι το Σενιωρίτα στο Ζου 90,8 στα 12 λεπτά μετά τις 5.
1: Με μπόλικη κίνηση στον περιφερειακό. Τώρα σε άλλο σημείο έχουμε από τα δυτικά προς ανατολικά. Από την 33 ξεκινάει και φτάνει περίπου μέχρι και την Πηλαία. Και στα νοσοκομεία γίνεται χαμός εκεί από τα Νταμάρια. Ξεκινάει η εσωτερική περιφερειακή από το ύψος της Μίκη Θοδωράκη και φτάνει μέχρι τα νοσοκομεία εσωτερικά. Η Μίκη Θοδωράκη επίσης μεγάλο θεματάκι. Έχουμε στην Καρατάσου μια αναφορά για ατύχημα 26 Οκτωβρίου Παλαιού Σταθμού Μοναστηρίου Λεωφόρος Νίκης. Χαμό. Αυτά προς το παρόν.
0: Okay.
2: Πάμε τώρα να δούμε απλούς τρόπους που μπορούν να σε κάνουν να δείχνεις πιο ξεκούραστος και ανανεωμένος ακόμη και όταν, όταν δεν έχεις κοιμηθεί σωστά.
0: Για πες.
2: Πίνε αρκετό νερό, γιατί η αφυδάτωση κάνει την επιδερμίδα θαμπή και τονίζει τα σημάδια κόπωσης. Χρησιμοποίησε κρύο νερό ή κρύες κομπρέσες στο πρόσωπο, μειώνουν το πρίξιμο, ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια. Ενυδάτωσε σωστά την επιδερμίδα, μια καλή ενυδατική βοηθά το δέρμα να δείχνει πιο λίγο και λαμπερό. Περιποιήσου την περιοχή των ματιών, προϊόντα με συστατικά όπως η καφεΐνη ή η βιταμίνη C μπορεί να μειώσουν τους μαύρους κύκλους και το πρίξιμο. Και δώσε σημασία στη στάση του σώματος και τις εκφράσεις σου. Γιατί η όρθια στάση και ένα φυσικό χαμόγελο σε κάνουν να φαίνεσαι πιο ενεργητικός.
0: Τι ωραία.
1: Δηλαδή μας είπε τρεις τρόπους ενυδάτωσης και να είμαστε καλά στη στάση του σώματος.
0: Μια πολύ έτσι μεγάλη τάση που επικρατεί τελευταία είναι αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε δει παιδιά στα βίντεο, στο TikTok και στο YouTube, όπου παίρνουν μια λεκάνη με νερό, βάζουν πάρα πολύ πάγο μέσα και χώνουν μέσα τη μουτσούνα τους για πόσο, 30 δευτερόλεπτα κτλ.
1: Εγώ έχω δει τους άλλους παλαβούς που μπαίνουν ολόκληροι μέσα.
0: Εκείνο πεθαίνεις μετά.
1: Στο ice bath, πώς
0: λέγεται. Εγώ δεν βγαίνω μετά. Από εκεί μέσα δεν θα βγω, να το ξέρετε. Τέσσερις.
1: Καρδιά επιτόπου.
0: Baby!
2: What the hell is my husband?

0: 8. Έχουμε κουτσομπολιά τώρα.
1: Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε γρήγορα με τα νέα των ανέργων. Θα σας πάω για τη Eurovision, εκεί που είναι επίσημο πλέον ο Καναδάς θα συμμετέχει στη Eurovision 2027 μετά την ένταξή του στην EBU. Εντάξει. Πλέον θα είναι και. Τι, πώς σας φαίνεται.
0: Αφού έχει... Να σου πω κάτι, αφού έχουν φύγει όλες οι χώρες της Ευρώπης, θα βάλουμε Καναδά.
2: Δεν έφυγε η Ισπανία.
0: Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η. Ποια είναι η Ευρώπη.
1: Και έχουν μπει άλλες όμως. Έχει μπει η Βουλγαρία, έχει μπει. Η
0: Βουλγαρία τη βάλανε. Τέλος πάντων, δεν θα πω λεπτομέρειες.
2: Τέλος πάντων, ναι.
0: Παιδιά, εντάξει, τώρα το ότι είπαμε είναι Eurovision. Ήταν ένας θεσμός ευρωπαϊκός. Τώρα εντάξει, φεύγουν οι χώρες για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αλλά και να μην χαλάσουμε χατήρια εκεί, θα βάλουμε ό,τι υπάρχει.
1: Ο Ακύλας, ακόμα δεν έχω πιστέψει λέει αυτό που
0: φέρτο συμβαίνει. Φέρτο μου.
1: Ήταν πραγματικά λέει ένα πυροτέχνημα το τελευταίο πεντάμινο.
0: Πυροτέχνημα, όπως το είπες.
1: Ο Γιώργος Ολιβάνης θα τολμούσα να πάω στη Eurovision λέει, γιατί όχι.
0: Γιατί.
2: Α.
1: Δεν ξέρω γιατί όχι.
0: Πέστε μου ένα τραγούδι του Ολιβάνη.
2: Ξέρω. Αλλά είναι έτσι πιο λαϊκός η
0: ναι,
2: Eurovision.
0: Ναι, πες μου ένα τραγούδι ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω.
1: Το εκδοχή.
0: Α, είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι, πώς λέγονταν το άλλο το πρώτο του εσύ.
2: Είναι, έχει ένα γνωστό, αλλά έχει, τώρα ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Τόσο γνωστό που δεν το θυμόμαστε, ωραία.
1: Άλλο δεν θυμόμαστε, άλλο δεν είναι γνωστό. Ο Χάρι Στάιλς περνά την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, λέει.
0: Γιατί?
1: Με τη ζωή την Κράβιτς, φίλε.
0: Πόσο ωραία γυναίκα, ρε φίλε.
2: Κλάρα.
0: Πόσο ωραία γυναίκα η ζωή Κράβιτς.
1: Και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζουν το γάμο.
0: Και πόσο ατέριαστη.
1: Είναι. Okay.
0: Ρε φίλε, τώρα βλέπεις τη ζωή Κράβιτς και τη φαντάζεσαι λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι, πιο εναλλακτικιά μου βγάζει.
0: Λίγο πιο.
2: Ο Χάρη είναι
0: rock.
2: Πιο διασημότητα,
0: πιο light,
2: δεν ξέρω.
0: Πιο...
1: Και η Τσένιφερ Λόπερ λέει 2 χρόνια μετά το διαζύγιο με το... από τον Μπεν, τον Άφλεκ, οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Είναι η αρχή να βρεις τον καλύτερο εαυτό σου.
2: Μπράβο, θα συμφωνήσω.
0: Κορκά! Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Έρχεται ο Μιχάλης. Έλα λίγο ρε Μάικλ Τζάκσον, για ανέβασέ μας γιατί έχουμε καεί εκεί έξω με αυτή τη θερμοκρασία σήμερα.

0: Λοιπόν, έχουμε παιχνιδί.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά λίγο από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος ο κακοποιητής?
2: Ναι.
0: Για πάμε. Για πάμε.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με σκέφτεσαι κάθε βράδυ. Είναι τόσο γλυκό? Λογικά θα είναι. Πες ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς, μωρό μου, γιατί εγώ είμαι ο εσπρέσο σου.
0: Α!
1: Πολύ δύσκολο.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε παρακαλώ τώρα, μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε, μας το λες και παίρνεις τη γυαλάρα την ωραία για να πας διακοπές με το καινούριο το γυαλί φέτος, παιδιά. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα εδώ μέσα. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας?
3: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, μια χαρά, σας ακούω.
0: Μπράβο ρε Νικόλα, από πού μας τηλεφωνείς, ποια περιοχή?
3: Από Πολύχνη.
1: Άρα,
0: γειτονιά εκεί του Βασίλη. Το ξέρεις τον Νίκο?
2: Βέβαια.
0: Γνωρίζεστε?
3: Ναι, ναι.
0: Να σου πω Νίκο, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Σαμπρίνα Κάρπεντ, Εσπρέσο.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο Νίκο μου, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς... με τέτοιο ήλιο που έχουμε το χρειάζομαι.
0: Με τον ήλιο, βέβαια, φυσικά. Και θα είναι και για τον ήλιο και θα είσαι και στη Λάτος, ωραίος. Να το ευχαριστηθείς, ευχόμαστε Νίκο μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8 Νίκο. Μένει στο ακουστικό, δεν πας πουθενά, για να σημειώσουμε στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθες?
5: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου πει κανένα τίποτα, έχεις κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
5: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζεις δώρο.
5: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
5: Και να σας πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσείς, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
5: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
2: Να πάτε αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Bruno Mars και έχει φτάσει, παιδιά, η ώρα για την γκρίνια.
1: Ωχ, πάλι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτές που γυρνάνε από διακοπές ή που γυρνάνε μετά από ένα Σαββατοκύριακο και είναι κατήμαυρες. Κατήμαυρες. Κάρβουνο. Και όταν τις ρωτάς, όταν τις λες, ρε εσύ, μαύρησες. Ελά, ρε, ούτε καν.
1: Ούτε καν, δεν είναι μαύρισμα.
0: Δέκα λεπτάκια κάτσα. Δέκα λεπτάκια κάτσα μόνο ρε στον ήλιο. Και έχουν κάτσει, παιδιά, είμαι σίγουρος. Τις 7 μέρες που ήταν διακοπές, δεν φύγανε μέχρι να φύγει ο ήλιος. Δηλαδή, έβγαινε πρώτα βγαίναν αυτές από το ξενοδοχείο και μετά έβγαινε ο ήλιος. Μετά πρώτα έμπαινε ο ήλιος και μετά μπαίναν αυτές στο ξενοδοχείο. Και σου λέτε, καν, μα όντως. Όντως.
1: Και λάδια και baby oil.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, για να κοπάνε, παιδί μου. Και σου λένε ότι όχι, όχι, όχι, παιδιά, τίποτα. Λέει, δεν έκατσα καθόλου. Και είναι πιο μαύρες από την τύχη μου, από την ψυχή μου, από τη μοίρα μου.
2: Και το άλλο το γράσο που βάζουν είναι.
0: Εκείνο σου το έχω πει εγώ το κόλπο.
2: Τι.
0: Και βάζει. Αν δεν το λέω στον αέρα, όχι.
1: Το γράσο. Άπαπα, προσέχετε.
0: Αν θες να μαυρίσει, έχω κόλπο πολύ καλό.
2: Εγώ ξέρω και το άλλο με τη βαζελίνη, αλλά δεν είναι καθόλου.
0: Δεν είναι καθόλου υγιεινό. Ναι. Γίνεται μια μίξη, όμως θα την πούμε στον αέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Γεια μωρέ! Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε εδώ στο Zoo 90,8.

0: κάπως έτσι όμορφα και ερωτικά έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη μας ώρα. Εδώ στο Zoo 90,8, 10 λεπτάκια πριν από τις 6, Κατερίνα.
1: Μη βιάζεσαι, έχουμε και τα ζώδια όταν κάνουν δίαιτα. Και ξεκινάμε με τον Κριό, ξεκινά δυναμικά και τα παρατάει γρήγορα. Ο Ταύρος σκέφτεται συνέχεια το επόμενο γεύμα. Οι Δίδυμοι κάθε μέρα ξεκινάνε νέα δίαιτα. Ο Καρκίνος λυγίζει μόλις δει γλυκό. Ο Λέων δεν χαλάει το πρόγραμμα, εκτός αν βγει έξω δηλαδή κάθε μέρα. Ο Παρθένος μετράει τα πάντα μέχρι το τελευταίο γραμμάριο. Ο Ζυγός δεν μπορεί να αντισταθεί στους πειρασμούς. Ο Σκορπιός, αν το βάλει στόχο, δεν κάνει καμία παρασπονδία. Ο Δοξότης, η δίαιτα τελειώνει με την πρώτη έξοδο. Εγώ καιρό ακολουθεί το πρόγραμμα με πειθαρχία. Ο Υδροχός δοκιμάζει την πιο περίεργη δίαιτα. Και οι Ιχθύες λένε από Δευτέρα κάθε εβδομάδα.
0: Τέλεια, και μετά τα ζώδια πάμε σε break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω για την τελευταία μας ώρα. Μη φύγει κανείς.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα

0: και ανταφλών και...
1: Νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω!
8: Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
7: Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio.
8: 3.
7: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 1.
1: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
0: Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα. Δεν έχει βάλει το τέλο. Πού είναι το τέλο, το άκουσε.
2: Όχι.
1: Τσερ, δεν το. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, τι έχουμε, Κατερίνα, λέγε.
3: Λοιπόν, άμα θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε σίγουρα Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σα. Σαλπάρετε από Θεσσαλονίκη προ τι Ποράδε και φτάνετε. Δώστε προσοχή. Σκιάθο σε μόλι 3 ώρε και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλι 3 ώρε και 50 λεπτά. Και Αλόνισο σε μόλι 4 ώρε και 20 λεπτά. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωρ παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Τι λες, ρε Κατερίνα, τι λες, ρε Κατερίνα.

0: Πραγματικά τραγουδάρα από Swedish House Mafia και John Martin εδώ στο Zoo 90,8 και στα 10 λεπτά μετά τις 6.
1: Και πάμε τώρα, σας έχω φέρει έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όχι τόσο άχρηστες, για αστέρες του Hollywood. Και παιδιά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει πάρει το όνομά του επειδή η μητέρα του ένιωσε για πρώτη φορά την κίνησή του μέσα της ενώ κοιτούσε έναν πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι σε μουσείο.
2: Α.
1: Σου λέει, ας ονομάσω Λεωνάρντο το παιδί μου.
2: Και εγώ νόμιζα ότι έτρωγε μια πίτσα σε κάποιο μαγαζί που το λέγανε Λεωνάρντο.
1: Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι αλλεργική στο γρασίδι, κάτι που έχει δυσκολέψει γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους.
2: Mm. Α, και εγώ νόμιζα την ποδοσφαιρική της καριέρα.
1: Ο Will Smith απέρριψε το ρόλο του Νέο στο Matrix και μετά ο ρόλος πήγε στον Keanu Reeves.
2: Ο
1: που
2: Νέο
1: τον
2: είναι
1: έκανε...
2: ο Νίο.
1: Νίο, συγγνώμη.
2: Μα δεν μπορώ τώρα. Το Νέο.
1: Νίο.
0: Ο Νέος του Νέου.
1: Νίο. Ο Brad Pitt έχει δουλέψει ως ηθοποιός μεταμφιεσμένος σε κοτόπουλο για διαφήμιση. Πριν γίνει διάσημος.
0: Πουλούσε τα προσιτά φυλάδια για το κοτοπουλάδι.
1: Κοτόπουλα, ναι.
2: Γιατί δεν λες και τα δικά σου που σε βάζει ο μπάς να κάνεις το γύρο έξω από το μαγαζί.
1: Εγώ ήμουν αντιμένη γύρω.
0: Τιμένη τσολιά.
2: Βασικά και μπαπάκι ήσουν.
1: Πόπο. Εν τω μεταξύ πάω την τελευταία φορά στην Ολυμπιάδα και μου λένε έχουμε μια εξαιρετική ιδέα. Ήταν η μαμά μου με μια τέλος πάντων γειτόνισσα. Μια εξαιρετική ιδέα να κάνετε τις Κυριακές. Θα ντύνε σε βοσκοπούλα. Θα φέρουμε και μια ορχήστρα.
2: Από εκεί πηγάζει.
1: Και θα κάνουμε Greek Night κάθε Κυριακή. Λέω, α, και κάθε Κυριακή λέω που καίγεται, ναι.
2: Κάνε το Δευτέρες.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Why not, ρε παιδί μου, κάντο κι αυτό.
1: Και θα μαζεύονται πιάτα, χαρτοπετσέτες και λένε, δύο πιάτα θα έχεις. Ένα μουσακά και σουβλάκια. Τίποτα άλλο. Λέω, τέλεια, πότε ξεκινάμε.
2: Φυρί, το πάνε κι άλλο εσβήλες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με τη Βοσκοπούλα μέχρι και τις 7 εδώ πέρα. Love Me Not έρχεται τώρα και παίζει και αυτό πολύ δυνατά στο Zoo.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο, το τραγούδι που είχαμε σήμερα και στην κακοποίηση. Κίνηση έχουμε τώρα.
1: Έχουμε κίνηση. Στον περιφερειακό καλυτερεύει η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά θα βρείτε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Εκεί που έχουμε μεγάλο θέμα είναι από την Καρατάσου που ξεκινάει η κίνηση και φτάνει σχεδόν μέχρι το Λευκό Πύργο, παίρνοντας τη Λεωφόρο Νίκης. Εγνατία αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη.
2: Πάμε τώρα σε μια γυναίκα από τη Βραζιλία, η οποία πέρασε χρόνια προσευχόμενη στον Άγιο Αντώνιο, πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν ο Έλροντ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Την καημένη βρήκε το αγαλματάκι, νόμιζε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος, αλλά τελικά δεν ήτανε.
0: Πιάσανε, ξέρουμε, μα πιάσανε οι προσευχές. Να το χωράσουμε κι εμείς.
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
2: Και επίσης, τρεις άνδρες παιδιά συνελήφθησαν στην Αλγερία επειδή επιχείρησαν να μπουν στην Ισπανία μεταφιεσμένοι σε πρόβατα. Ντύθηκαν προβατάκια και σου λέει: όχι, θα περάσουμε τα σύνορα χωρίς να μας καταλάβουν. Τελικά
0: δεν
2: έπιασε.
0: Δεν
2: ήταν πολύ
0: αληθινή. Πολύ...
2: Ναι.
0: Ωραία, παιδιά. Τι έχουμε, Βασίλη, τώρα?
1: Έχουμε viral τραγούδι και είναι και ολόφρεσκο. Είναι το Μι Τσίκο από DJ Γκότζα και τον Jason Derulo.
0: Wow.

0: Σακύρα, Die Die και Ζου 90,8 και η στιγμή για το τελευταίο μας παιχνίδι για σήμερα.
1: Εννοείται, ήρθε η ώρα να κερδίσετε διπλά εισιτήρια για συνεπιλέα, αρκεί να βρείτε το τραγούδι που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα. Ένα έχω να πω, το συνεπιλέα είναι ο απόλυτος προορισμός του καλοκαιριού. Να πάτε εκεί πέρα με το πάρκινγκ, την αμφιθεατρική διάταξη, τα τραπεζάκια του σκηνοθέτη. Πάτε εκεί πέρα, βλέπετε το ταινιάκι σας και απολαμβάνετε.
0: Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε, αρκεί να μας πείτε ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε και σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε, το είπα και στο πιλνάκι που βρεθήκαμε, το δεν. 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνείτε και μας λέτε ποιο είναι το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε σε διπλάσια ταχύτητα, δηλαδή με νεύτη, για να σας χαρίσει ένα υπέροχο διπλό εισιτήριο και να πάτε με ένα φίλο σας σινεμαδάκι. 2-3-10-2-32-9-08. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε και σας χαρίζει ωραίο σινεμαδάκι. Να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία κάτω από το φως του φεγγαριού. Παρέα με ένα φίλο ή μια φίλη σας. Να φάτε κάτι νόστιμο. Είναι ωραίο το καλοκαιρινό το θερινό, παιδιά. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τι να λέμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Χρήσα.
0: Γεια σου, ρε Χρήσα μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, ρε φίλε, περιοχή.
2: Κορδελιό.
0: Έλα, ρε Κορδελιό. Έλα ρε με τρέλα. Για πες μου λίγο, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Πώς?
0: Ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Είναι το Golden.
0: Έφυγες για σινεμά. Έφυγες για σινεμά. Διπλό εισιτήριο. Πηγαίνει σινεμαδάκι θερινό και περνάς πολύ ωραία από εμάς κερασμένα όλα με πολύ αγάπη. Εμείς ευχαριστούμε που ακούζουν 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Δεν πας πουθενά και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Λίγο μετά τις 6.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει, της το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει Νάνση.
9: Είναι κανονικό.
8: Κανονικότατο το λέει.
9: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Κούρεψε ένας που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
9: Νομίζω πρόβατα.
1: Τι κούρεψε ένας που κουρεύει.
9: Μα έτσι όπως
1: του. Dua Lipa και Ζιζέλ,
6: εσύ. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
16: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets, κερδίζει καλοκαίρι.
16: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
18: Ω, κόκκιπε,
16: κομπάνιο. Team colleague.
19: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση τώρα. Δύο ειδήσεις έχω. Θέλω να διαλέξετε εσείς. Και οι δύο αφορούν την μπάρκα. Θέλω να διαλέξετε μία από τις δύο. Θα σας δώσω τους τίτλους και θα διαλέξετε. Μπάρκα και κυριακάτικο τραπέζι ή μπάρκα ψηφιακό προφίλ.
1: Κυριακάτικο τραπέζι.
0: Πάμε λοιπόν στο ψηφιακό προφίλ.
1: Έλα,
0: η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός φαίνεται πως διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της προσωπικής της ζωής, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον και επίσημα στο ψηφιακό.
2: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Στο ψηφιακό της προφίλ.
2: Όπως λοιπόν το λέει.
0: Στο ψηφιακό της προφίλ. Όπως λοιπόν πρόδωσε η ίδια μέσα από την ουσιαστική κίνηση η οποία έκανε, αποφάσισε, προσέξτε λίγο τώρα, δώστε βάση, δεν είναι αυτό αστείο, αποφάσισε να ανανεώσει τα στοιχεία του λογαριασμού της, προσθέτοντας δίπλα στο δικό της επίθετο και εκείνο του συζύγου της. Δηλαδή πλέον μπαίνεις στον λογαριασμό και βλέπεις Δανάη, μπάρκα, μπότσι.
1: Α, τουλάχιστον είναι BB. Δανάη, BB.
0: Γιατί άμα ήταν μη πείτε, θα πει.
1: Όχι, ταιριάζει.
0: Δανάη, μπάρκα, μπότσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Δεν θα πει στον Κυριακάτικο τραπέζι.
0: Ναι, τώρα όλοι ξεκά. Γεμιστά έκανε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Golden.

0: Swam. Swam.
1: Waterfall in love, your skin.
2: Swam.
3: Swam.
2: Το χορευτικό να κάνουμε.
0: Το έκανες μόνος σου, το έκανες πριν.
2: Ναι, όχι, στο TikTok εννοώ.
0: Τώρα ό,τι, αυτό με τη ζέστη αυτή τη σημερινή και όλο αυτό το πράγμα να κάτσουμε χορεύουμε.
1: Δεν μπορείς να βρεις ένα TikTok να κάνουμε που απλώς μας τραβάς πλάνα γράφουν οι λιζάντες από αν και να τελειώνουμε. Πρέπει να κάνουμε χορευτικά.
0: Και το πιο απλό να βγάλεις πάλι θα μας βγάλει την πίστη αυτή. Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης. Πανέτοιμος για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Θυμάσαι, είναι αυτό το τρέν που λέει αφαιρέστε αυτό από τη φωτογραφία.
0: Την
1: Κατερίνα. Θα βγούμε εμείς οι τρεις φωτογραφία και θα πούμε αφαιρέστε την Κατερίνα.
0: Βγάλετε την Κατερίνα και βάλετε κάτι άλλο.
2: Μπράβο, είπες και κάτι ωραίο. Όχι να αφαιρέστε εμένα.
1: Και...
0: Έχουμε έτοιμες, δεν χρειάζεται καν να βγάλουμε. Είμαστε οι τρεις μας.
1: Έστω, πριν φύγω να κάνω μια υπενθύμηση για το zooradio.gr να μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που σας αρέσουν ή και όχι στην έρευνα που κάνουμε. Διεκδικείτε και 100 ευρώ μετρητά.
0: Βεβαίως, παιδιά, πολύ ωραίο ποσό για τις διακοπές σου. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και φυσικά το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα την Ρόκα. Αύριο το πρωί, το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα δεν είναι άλλο από αυτά τα τρελά τα παιδιά. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, διότι το πάρτι ξεκινάει από τις 7 με τον Bill Nackis, το Σκάτς και την Νάνση Βλάχου. Είναι άχαστη. Εμείς, πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαστε αύριο. Στις 4 ακριβώς. Με τις αφεντομουτσουνάρες μας, με τις έρευνές μας, με το αστείο μας, με την κρίνια μας.
2: Άμα δεν ξεμαλιαστούμε σήμερα μετά από εδώ.
0: Όχι, για φαΐ θα πάμε σιγά κι εσύ.
2: Πού ξέρεις, μπορεί να μας βγει από τη μύτη.
1: Μπορεί να τις κάνουμε το πνευλί κολάρο, ξέρεις τώρα που τη κάθεται.
0: Ξέρεις τι με ρωτούσε έξω.
1: Τι?
0: Εκεί τίποτα έχει να πιούμε. Ό,τι έχει όλες τις ταβέρνες, λέω.
2: Κάτι έτσι.
0: Θέλω κάτι παραδοσιακό. Σε ποτίσουμε μια ρετσίνα γεωργιανία από αυτά.
1: Ή μπορεί να έχουν τίποτα ρακές και τέτοια.
0: Μακάρι να την δώσουμε να πιει εκεί. Λοιπόν, έχω προσδοριστεί σήμερα. Είναι και το μαλλί μου με ενοχλεί. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Φεύγουμε. Πάμε να φάμε Γεωργιανό. Φυσικά και σήμερα σας αφήνουμε με το τραγούδι αυτό το οποίο δεν ξέρω, με έχει στιγματίσει. Το αγαπάμε πάρα πολύ.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
19: Σιγά τη μ***α, το μισό!
20: Α, αυτό μ' αρέσει!
21: Οκ!
20: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there.

0: Βασιανίδης, παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα, καλησπέρα, guys. Φτάσαμε κιόλας στα μέσα της εβδομάδας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος ο Βιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα θα σας πω ποιο άλμπουμ σαρώνει στα charts του πλανήτη. Επίσης θα σας πω ποιοι pop αστέρες καταχώρησαν τις φωνές τους για προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη. Και 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως έρχεται το hit list. Θα ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το Hate That I Met You Love Me. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List.

0: Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Το single έσπασε τεράστια μουσικά ρεκόρ παγκοσμίως, έγινε το μακροβιότερο νούμερο 1 στο Pop Airplay Chart και σημείωσε ιστορικά συνεχόμενα ρεκόρ στο Official UK Singles Chart. Λοιπόν, ελάτε στο Viber να τα πούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, ό,τι καλύτερο είναι να πηγαίνουμε θερινό σινεμά. Και εγώ σας προτείνω το υπέροχο Σινέ Αύρα, το οποίο σας περιμένει στο ομορφότερο και πιο δροσερό σημείο της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, στην Plaza Αρετζούς. Με άνετο πάρκινγκ και τεράστια οθόνη προβολής για να απολαύσετε ταινίες για μικρούς αλλά και μεγάλους. Αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι προβολές της παιδικής ταινίας Toy Story 5 σε μεταγλώτηση και της ταινίας Τρόμου Εμονή στις 9 και 11 η ώρα αντίστοιχα. Φύγαμε τώρα για νούμερο 5. Έρχεται το αγαπημένο Life is Simple, Move Your Body εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 5. If you don't like something...

0: Taylor Swift και The Fate of Ophelia στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και πείτε μου λίγο αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Τελευταία, για να κάνουμε παραγγελία, μια πίτσα και έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Ένα, ξέρετε λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σας παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε να φιλήσετε τον Delivera από τη χαρά σας. Λοιπόν, με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγείλτε από το Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα πάμε στο νούμερο 1 του Hit List. Θα ακούσουμε τη Ζέινα με το Ζανανδό. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε πέρσι τον Μάιο και πρόσφατα στις 19 Ιουνίου η Ζέινα κυκλοφόρησε νέα μουσική, το Z-Pack. Είναι μια μουσική κυκλοφορία δύο κομματιών που περιλαμβάνει τα τραγούδια You're the One και το Kalnar, το οποίο είναι ντουέτο.
1: Νούμερο 1.
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
3: Όχι, όχι, γιατί είναι και δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ κουκλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
4: Να πάτε
2: αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Έτσι ακριβώς, we play the hits. Αυτός είναι ο Zoo 90,8. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας με και τις 9 με το Zoufan. Καλό μήνα να σας πω, δεν σας είπα νωρίτερα, το ξέχασα. Καλησπέρα στον Ηλία, τον Αλέξανδρο, την Ελένη και τον Γιάννη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε καθυστέρηση στον περιφερειακό προς τα ανατολικά εκεί στα νοσοκομεία. Προς τα δυτικά, στο παλιό του Νελτσάνου Τούμπας έχει γίνει ατύχημα. Κέντρο Λεωφόρου Νίκης, πιο ανατολικά Ανδριανουπόλεως στην Καλαμαριά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εθνικής Αντιστάσεως και Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Λοιπόν, πείτε τώρα και στο zooradio.gr και πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα του Ζου. Ακούστε τραγούδια, πείτε μας τη γνώμη σας και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση, εδώ στον Ζου.

0: Αυτή είναι η Σκανδιναβή Μπάουσα με το Magnetic εδώ στον Zoo 90,8 και ο Zoo σας φέρνει το απόλυτο καλοκαιρινό Zoo Experience και σας στέλνει στην Ήμπιζα για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου. Αεροπορικά διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα από εμάς. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να το χάσετε, συντονιστείτε καθημερινά στις 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ και μόλις παίξει τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως Ήμπιζα και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Προσοχή μόνο, το μήνυμα πρέπει να σταλεί όσο παίζει το τραγούδι. Πάμε τώρα και στο νέο άλμπουμ των BTS Arirang, το οποίο καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Luminate, ο δίσκος αρρώνει τα charts και καταγράφει ιστορικά ρεκόρ, ενώ τέλος προσελκύει και νέο κοινό που μέχρι πρότινος δεν άκουγε καθόλου K-pop. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ωραίο φαγητό, απέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaicstores.com.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
16: Τρελό σερί.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Δημήτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Για πάμε να συνεχίσουμε. Zoo Fan μέρος δεύτερο αρχίζει τώρα εδώ στον Zoo 90,8 The Sound of the Summer. Πέτρος Ευκιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιο γνωστό συγκρότημα προσπαθεί να προστατευτεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο Track of the Day σας φέρω ένα πολύ ωραίο hot νέο τραγούδι και φυσικά θα ακουστεί και το τραγούδι του Calvin Harris για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, έτσι. Τώρα φύγαμε για 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο εδώ στον Zoo και ξεκινάμε εκρηκτικά με BP Rexha και Faithless New Religion. Hey, what's up? It's BB.

Jason Derulo, Want to Want Me, από το 2015 το ακούσατε μόλις εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε στους Backstreet Boys, οι οποίοι κατοχυρώνουν ως trademark τις φωνές τους με σκοπό να καταπολεμήσουν τα deepfakes της τεχνητής νοημοσύνης. Τα είδωλα της δεκαετίας του 90 είναι τα τελευταία αστέρια της μουσικής που στρέφονται στον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ περί εμπορικών σημάτων λόγω έλλειψης

καλύτερων επιλογών για την καταπολέμηση της κλωνοποίησης φωνής με τεχνητή νοημοσύνη. Η κίνηση των Backstreet Boys έρχεται μετά από παρόμοιες καταθέσεις που έγιναν από την Taylor Swift και τον Lionel Richie τους τελευταίους μήνες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπέροχο Sombre, αυτό είναι το 12 to 12 και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: Μοναδική συνεργασία Tame Impala και Jenny. Αυτό ήταν το Dracula εδώ στον Zoo 90,8. Και κάποιοι λένε ότι όσο μεγαλώνουν ενθουσιάζονται πιο δύσκολα. Όμως να ξέρετε, το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Λοιπόν, τώρα στο πρώτο track of the day του μήνα σας φέρνω μία νέα καυτή κυκλοφορία. Η Katy Perry ανοίγει ένα νέο πιο σκοτεινό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία με την κυκλοφορία του νέου single Watch It Burn. Κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή και η δημοφιλής τραγουδίστρια αφήνει προσωρινά στην άκρη τη φωτεινή pop αισθητική που τη χαρακτήρισε τα προηγούμενα χρόνια και παρουσιάζει ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από προσωπικές συγκρούσεις, εσωτερικές αναζητήσεις και έντονα συναισθήματα. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Αυτή είναι η Katy Perry με το Watch It Burn. Το ακούτε στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει, της το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
6: Είναι κανονικό.
5: Κανονικότατο το λέει.
6: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Κούρεψε ένας που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
6: Νομίζω πρόβατα.
7: Τι κούρεψε ένας που κουρεύει.
6: Μα έτσι όπως
7: του. Dua Lipa και Ζιζέλ, εσύ.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Οχτώ και 38 δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές το Beat the Bomb στις 8 και 20 και 10 και 20 και έχετε δύο ευκαιρίες για να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά. Φύγαμε τώρα να ακούσουμε Lady Gaga, Bruno Mars. Αυτό είναι το υπέροχο Die with a Smile και το ακούτε εδώ στον Zoo.

0: Το υπερ αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ήταν το Talk to Me εδώ στον Zoo 90,8 και διάβαζα τις προάλλες που λέτε μία έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιάζονται, δεν φιλιούνται. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν ποτέ από τον box. Γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να φιλήσω τον Delivera με αυτά που κερδίζω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Κάπου εδώ εγώ φεύγω, παραδίδω ραδιοφωνική σκυτάλη στην Έλενα Ρόκα που έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο Πέμπτη ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, καλό μήνα και πάλι. Τα λέμε αύριο, bye bye. Zoo.
1: Ιταλία νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster.

0: Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Calvin Harris, Ushuaia, Ibiza! Φέτος το καλοκαίρι γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής του Zoo Experience. Ο Zoo 90,8 σε στέλνει στην Ibiza για να δεις τον Calvin Harris. Κέρδισε το απόλυτο VIP πακέτο για δύο. Αεροπορικά, διαμονή και luxury είσοδο στο Ushuaia για να ακούσεις live τον Calvin Harris. Τον Calvin Harris. Συντονίσου καθημερινά 2 με 3, 5 με 6, 8 με 9 και 9 με 10 και μόλις ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber με τη λέξη Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου. Άκουσε.

0: και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ντάτι, Take Me There.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Μπήκε και ο Ιούλιος, πρώτη του μηνός σήμερα και εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ στον Zoo 90,8, η ώρα είναι 9 και 1 και οι επόμενες 3 ολόκληρες ώρες είναι στη διάθεσή μας. Zoo Nights και Έλληνα Ροκ λοιπόν στην παρέα σας και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

ταιριαστό ντουέτο είναι αυτό. Ed Sheeran και Justin Bieber και πάρα πολύ ωραίο I Don't Care εδώ στον Zoo. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και έχουμε ξεκινήσει εδώ στα 18 λεπτά τώρα μετά τις 9. Είμαστε 1η Ιουλίου σήμερα και πάρα πολλές γιορτές. Χαμός γίνεται. Ο Ανάργυρος ή Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανίκος, Μάσκος, Μία, Μαυρίκιος και Μαυρικία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα 1η Ιουλίου έχει γενέθλια. Εμείς εδώ είμαστε και σε λίγο ακούμε Undressed, Where is my husband και πάρα πολλά. Ένας χαμός θα γίνει. Bad Angel τώρα και παίζει στον Zoo.

0: Διασκεδαστικός! Ο Ζου είναι άχαστος!
1: Ζου! Yeah! 90,8! Η καλύτερη παρέα σου!

από τα πολύ αγαπημένα μου και είναι το για μωρέ. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στον αέρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Σήμερα φυσικά ο Ιούλιος μπήκε με πάρα πολύ ζέστη από το πρωί. Τώρα ωστόσο το απογευματάκι έβγαλε ένα ωραίο αεράκι και κάτι περίεργα σύννεφα και όλοι λένε για βροχή, αλλά έχω κουραστεί να βλέπω στον καιρό ότι θα υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και τελικά να μην γίνεται τίποτα. Και πάλι για αύριο Πέμπτη καταιγίδες λέει εδώ, πιθανότητες όχι σίγουρα. Και ένα άλλο site λέει η συννεφιά, συννεφόκαμα δηλαδή, γιατί θα φτάσει η θερμοκρασία από 26 έως και 34 βαθμούς Κελσίου και Σαββατοκύριακο μπορεί και να βρέξει. Αυτά και πάμε να συνεχίσουμε γιατί είμαστε πολύ happy εδώ στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Από το Zoo Radio είμαστε, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθες.
3: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
2: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα, έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
3: Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Α, γι' αυτό, ναι.
3: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
2: Ναι.
3: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
4: Να πάτε
2: αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Εδώ είμαστε Zoo Radio και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 9.30 στο πρώτο μας μέρος ακόμη. Και βρείτε μας και στα social Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Συνεχίζουμε με πολύ ωραίο Bad Bunny, Nueva Yol. Παίζει δυνατά στον Zoo.
1: Nueva Yol!

Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι του Alex Warren, Fever Dream, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και να σας πω ότι μέχρι την Παρασκευή αυτήν, τώρα 3 Ιουλίου, είναι ο διαγωνισμός που έχουμε για την Ibiza. Είναι δηλαδή το απόλυτο Zoo Experience που σας δίνουμε εδώ πέρα από τον Zoo. Σας στέλνουμε στην Ibiza για να παρακολουθήσετε live τον Calvin Harris στο Ushuaia στις 17 Ιουλίου, με αεροπορικά, διαμονή και VIP εισιτήρια για το live για δύο άτομα, όλα δώρο από εμάς. Οπότε συντονιστείτε καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι, 5 με 6 το απόγευμα, 8 με 9 και 9 με 10 το βράδυ. Και έχετε το νου σας, γιατί μόλις παίξει οποιοδήποτε τραγούδι του Calvin Harris στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber το μήνυμά σας στο 6931-908-908, τη λέξη Ibiza και ενώ και ονοματεπώνυμο, και το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι. Φύγαμε τώρα για πολύ ωραίο I Adore You και παίζει στον Zoo.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Número 1.
1: Let me be, don't stop, just feel.
0: Zoo Radio
2: 3.

0: μαζί τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8. Καλό μας μήνα και πάλι. 10 και 1 λέει το ρολόι και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη έρχεται η Olivia Dean και So Easy. Παίζει στον Ζου.

ανεπανάληπτο throwback και φυσικά ήταν το ντουέτο Beyoncé και Jay-Z. Crazy in love εδώ στον Zoo 90,8. Το ακούσαμε. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και να σας πω ότι μπορείτε να πάρετε μέρος στη μουσική μας έρευνα εδώ που κάνουμε στον Zoo 90,8. Να ακούσετε τη μουσική που σας αρέσουν, τα τραγούδια σας, να μας πείτε τη γνώμη σας και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο zooradio.gr και να αποφασίσετε εσείς για τις επιτυχίες και τη μουσική που θα ακούγεται δυνατά στην πόλη. Σε λίγο Opalite και Move. Τώρα όμως Show Me Love και παίζει στον Zoo.

Φανάρα αυτό ο Teddy Swims. Πάρα πολύ ωραίο. Mr. Know It All εδώ στον Zoo. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και παιδιά, να πούμε, να συμφωνήσουμε δηλαδή όλοι ότι στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Και έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τις ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της πόλης, σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Και είναι και βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, να ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει, οπότε βιαστείτε. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τσιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Και πάμε τώρα λίγο για Σακύρα και Die Die. Παίζει στον Ζου 90,8.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει, της το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
6: Είναι κανονικό.
5: Κανονικότατο το λέει.
6: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Κούρεψε ένας που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
6: Νομίζω πρόβατα.
7: Κούρεψε ένας που κουρεύει.
6: Μα έτσι όπως
7: του. Dua
3: Lipa και Ζιζέλ, λέει. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Ναι, εδώ στον Zoo We Play The Hits και είμαστε παρέα μέχρι και τις 12, περίπου στα μισά, δηλαδή είμαστε 10 και 37 λέει τώρα το ρολόι. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο θα ακούσουμε την αγαπημένη μου Olivia Dean και το Man I Need. Τώρα όμως έρχεται ο Benson Boone και Sorry, I'm here for someone else.

Εσπρέσο από την αγαπημένη μας Σαμπρίνα Κάρπεντερ και το ακούσαμε εδώ στον Ζου, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και σε άλλα νέα τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής, a.k.a. Μανόλο, Έλληνας Ολυμπιονίκης, που πολύ μου αρέσει το vibe του, να σας πω, ορκίστηκε που λέτε χθες ως έφεδρος εν ενεργεία αξιωματικός των ένοπλων δυνάμεων και εντάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό με τον βαθμό του σημεοφόρου. Ανέβασε και ο ίδιος φυσικά post στο Instagram κτλ. Από την τελετή. Και επίσης, ακόμη ένας αθλητής, νέα για έναν αθλητή, τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος έκανε guest εμφάνιση χθες στην ελληνική σειρά Super Heroes. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει, δεν την παρακολουθώ, αλλά αν την έχει δει κάποιος από εσάς, να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας στο 6931-908-908. Και φύγαμε τώρα για το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο, Μιτσίκο, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιά.

0: σας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
1: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
0: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
1: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια.
0: Λέμε αστεία.
1: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
0: Είμαστε οι Troublemakers.
1: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
4: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
5: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Daddy, take me there. Oh, no.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, βραδάκι Τετάρτης και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. 11 και 1 λέει το ρολόι και δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα, όλο και ένα βγαίνω. Εδώ θα είμαστε για ακόμη ένα 60 λεπτό. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

The Way You Are. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες στα 18 λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Ελένα και μπορείτε να μας βρείτε και στους 99,5 αν βρίσκεστε στη Χαλκιδική ή πρόκειται να πάτε. Εδώ θα είμαι μέχρι και τις 12 και περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939908908, να μου πείτε πώς ήταν η 1η Ιουλίου σήμερα για εσάς. Και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 908 και κατεβάστε και την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Ζου 90,8.

Πάρα πολύ ωραίο, upside down, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και αναρωτιόμουν εγώ σήμερα, ποια είναι έτσι τα top νησιά σε ζήτηση για, και κρατήσει έτσι για το φετινό καλοκαίρι. Είδα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη κατάταξη, αλλά με στοιχεία και πληρότητα και όλα αυτά έχουμε τα top 5. Και ξεκινάμε με Σύφνο, δεν περίμενα να είναι στο νούμερο 1, 95% με 100% πληρότητα. Μετά είναι η Πάρος, okay, και αυτή με 90% με 98% η πληρότητα. Μύκονος σε τρίτη θέση για φέτος με 90% με 95% γεμάτη. Η Νάξος και αυτή περίπου στο 90% με 95%. Και τέλος Σκιάθος, που αν με ρωτάτε έτσι και έτσι, πήγα πέρσι και πάρα πολύ εμπορική μου φάνηκε. Και όντως είναι στο 90% με 95% με πάρα πολύ ζήτηση από το εξωτερικό, λέει. Πάρα πολλούς ξένους είχα πετύχει εγώ φέτος. Αυτά όλα μιλάμε για τέλη Ιουλίου, εκεί Αύγουστο είναι τα high season. Για να δούμε.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Από το Zoo Radio είμαστε, δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθες.
2: Όχι, όχι, γιατί είμαι στη δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
1: Αγάπη μου, δεν σου είπε κανένας τίποτα, έχεις κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
2: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ κουκλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζεις δώρο.
2: Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
2: Και να σας πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσείς, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
1: Ναι.
2: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι της που ήταν έγκυος.
3: Να πάτε
1: αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για περίπου 20 λεπτάκια ακόμη. Τετάρτη είπε σήμερα, 1η του Ιούλη. Και σε λίγο θα ακούσουμε Life is Simple, Blessings και Παπαούτε. Τώρα όμως, Περσέμπερση, πάρα πολύ μου αρέσει και παίζει δυνατά στον Ζου.

άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, Ariana Grande και Nicki Minaj, Side to Side, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Και με αυτά και με αυτά σχεδόν πήγε 12 η ώρα. Ωραία τα είπαμε και σήμερα, Τετάρτη, 1η του μήνα. Αύριο Προπαρασκευή λοιπόν, και φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Zoo 90,8. Στις 7 έρχεται ο Μπλινάκης με την Boss Crew, Nancy και Scat. Για 4 ώρες θα τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Φυσικά συνεχίζει όλο το φανταστικό πρόγραμμα του Zoo, μέχρι να τα ξαναπούμε ξανά εμείς στις 9 ακριβώς το βράδυ, που θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο, και σας καληνυχτίζω με πολύ ωραίο Sombre και Homebreaker. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό βράδυ, γεια σας!

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
7: Αυτό μ' αρέσει.
5: Οκ.
7: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: πάρε μέρος.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι.
3: Από το Zoo Radio είμαστε. Δεν ξέρω αν τα έχεις μάθει. Δεν ξέρω, τα άμαθε.
2: Όχι, όχι, γιατί είμαι και δουλειά και μιλάω στο τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, γι' αυτό ακούστηκα έτσι.
3: Αγάπη μου, δεν σου πει κανένα τίποτα, έχει κερδίσει το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο.
2: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Κλάρα μου, πρώτη φορά κερδίζει δώρο.
2: Ναι, ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Α, γι' αυτό, ναι.
2: Και να σα πω και την αλήθεια, με χαρείτε κι εσεί, γιατί πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε πού θα πάω.
3: Ναι.
2: Θέλω ένα χρόνο τώρα μια πολύ καλή μου φίλη να πάμε στην Τίνο, γιατί είχε θέμα με το μωράκι τη που ήταν έγκυο.
3: Να πάτε αγάπη μου, μπράβο. Τώρα χαιρόμαστε πολύ περισσότερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ντάτι, Take Me There.

Καλοκαιράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Το παγωτό λέει διεγείρει την ορμόνη της χαράς και βοηθάει στη μείωση των επιπέδων άγχους στον οργανισμό. Επίσης, μας θυμίζει πάντα τα παιδικά μας χρόνια ασυναίσθητα. Μεγαλώνοντας, οι γυναίκες μερικές φορές δεν μπορούν να γλύψουν το παγωτό.
2: Γιατί
1: πηγαίνει σε σεξουαλική πράξη.
2: Α, γι' αυτό.
1: Όταν είναι όμως πιτσιρίκια, γλύφουν το παγωτάκι τους.
3: Σύνδεση ήταν αυτή τώρα.
1: Όχι, να σου πω κάτι, το διάβασα. Η καταπίεση των γυναικών λέει όταν τρώνε παγωτό χωνάκι. Δεν μπορούν να το γλύψουν, ωραία. Ντρέπονται.
3: Γιατί ντρέπονται ότι θα με δεις εσύ, όχι ότι πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
3: Ισχύει.
1: Όμως, κορίτσια, γλύψτε το.
2: Άνετα.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο. Μόνο έτσι μπορείτε να το ευχαριστηθείτε.
3: Έτσι, αλήθεια είναι όταν βάζεις γλώσσα, είναι.
1: Μόνο που είσαι.
2: Κι ας κοιτάμε, μην πειράζει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοντό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικό να το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα
2: την
3: πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νομίζω πρόβατα.
4: Τι κούρεψε
3: ένα
4: που κουρεύει. Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Σταμάτα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hi, I'm Zena and you're listening

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: Τώρα μάζι κάνει.

0: the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ντάτι, Take Me There.